Eu comparo. Olha esse lacolo.

0: ραδιοφωνικό σταθμό CFMB Montreal.
1: Ακούτε την εκπομπή
2: Ελληνικό Περισκόπιο.
0: Μια παραγωγή του Μιχάλη Τελίδη.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, ανοιχτές γραμμές.
0: CFMB. Εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα με 50.000 βατς και στη συχνότητα των 1.280 χιλιοκύκλων.
1: Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
3: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Άλλο ένα Σάββατο μαζί, 22 Αυγούστου σήμερα, με ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, με ειδικές εκπομπές, τελευταίες ειδήσεις και επιλεγμένη, όπως το συνηθίζουμε, μουσική. Ευχόμαστε σε όλες και όλους μια πολύ καλή ακρόαση.
4: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699, Auto Route 440, Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα, μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché, Colfax, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Χρόνια πολλά. Η Ορθοδοξία, η Εκκλησία μας τιμά την απόδοση της Θεοτόκου, την απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τα εννιά μέρα της Παναγίας, όπως λέγεται από το λαό. Απόδοση στην εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει η ολοκλήρωση μιας μεγάλης χριστιανικής εορτής που ξεκίνησε πριν από 8 ημέρες. Είναι η συνήθεια που παρέλαβαν οι χριστιανοί από τους Ιουδαίους. Αντί για τις 15 Αυγούστου, πολλά μοναστήρια και εκκλησίες ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο επιλέγουν να γιορτάσουν στις 23 Αυγούστου, που είναι τα 9 μέρα της Θεοτόκου, της μητέρας του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού και η μητέρα όλου του κόσμου. Έτσι την ημέρα αυτή γιορτάζουν σε ορισμένα μέρη της Ελλάδος η Μαρία, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα και η Δέσποινα. Ο λαός δίνει άλλο τρόπο, άλλο τόνο στη γιορτή και την αποκαλεί, όπως προείπα, τα 9 μέρα της Παναγίας. Έτσι είναι γνωστά στο Πανελλήνιο. Τη σκέφτεται σαν μνημόσυνο προς τη μητέρα του Θεού, όπως πρέπει άλλωστε και για τους δικούς του ανθρώπους. Η Παναγιά η Προυσιώτισσα, που βρίσκεται στο κέντρο

των καταπράσινων και πανύψινων βουνών στα νότια του νομού Ευρυτανίας και μόλις 36 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι. Εκεί πριν φτάσει στο μοναστήρι του Προυσού θα συναντήσει κάποιος στα δεξιά του δρόμου τα πατήματα της Παναγίας, κυρίες και κύριοι, όταν πριν εκατοντάδες χρόνια πέρασε από εκεί Θεοτόκος και έμειναν ακόμα, όπως λέει η παράδοση, τα πατήματα της Παναγίας. Το μοναστήρι της Παναγίας Προσιώτισσας, εκεί που τελούνται θαυμαστά γεγονότα χθες, σήμερα και αύριο, πολλά τα θαύματα. Με θαυμαστό τρόπο εμφανίστηκε η Παναγία εκεί και υπέδειξε σε ένα βοσκό που έβλεπε ένα φως απέναντι στο λόφο που είναι θαμμένη εικόνα, η εικόνα η θαυματουργή της Θεοτόκου. Η φήμη της ξεπέρασε τα στενά όρια της Ρούμελης, της Θεσσαλίας αλλά και της χώρας. Το μοναστήρι πανηγυρίζει, όπως προείπα, στις 23 Αυγούστου, την ημέρα της αποδόσης κοιμής του Θεοτόκου, και κάθε χρόνο πλήθη πιστών σειραίων για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Προσιώτισσας, που έδωσε και το όνομα στο μοναστήρι. Σύμφωνα με την παράδοση, την εικόνα έφεραν στην περιοχή ύστερα από πολλές περιπέτειες δύο πιστοί χριστιανοί από την Προύσα της Μικράς Ασίας τα χρόνια του αυτοκράτορα Θεόφιλου 813-842, κατά τα οποία η εικονομαχία βρισκόταν στο τελευταίο της στάδιο. Η Παναγία του Χάρου επίσης στους λειψούς γιορτάζει στις 23 Αυγούστου. Στην εικόνα η Παναγία δεν κρατάει το Θείο Βρέφος αλλά τον εσταυρωμένο Χριστό. Η Παναγία χριστιανών και μουσουλμάνων στην Κομωτινή με κάθε μέσο σπέδων οι πιστοί την παραμονή της γιορτής των 9 μέρων της Παναγίας στη Μονή Βαθυρίακας, 15 χιλιόμετρα έξω από την Κομωτινή, στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας ή κατάλληλος Γλυκοφιλούσας. Άνθρωποι κάθε ηλικίας από τη Ροδόπη, την Ξάνθη και πολλά άλλα μέρη της Βόρειας Ελλάδας, ακόμη και κάποιοι μουσουλμάνοι, προσέρχονται από τις 21 έως 23 Αυγούστου στο μοναστήρι, το ξακουστό μοναστήρι της Τράκης, κυρίες και κύριοι. Βοήθειά μας η Παναγία. Ας τιμήσουμε όλοι τα 9 μέρα της Θεοτόκου, όπως τιμούμε για τους δικούς μας ανθρώπους που έφυγαν, ακόμη περισσότερο για τη μάνα μας, την Παναγία μας, που είναι δίπλα μας σε κάθε ώρα και στιγμή. Ό,τι και να τύχει, την Παναγιά ζητάμε, ακόμη και άνθρωποι που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία τόσο πολύ. Παναγία μου λένε. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι εκ Θεού, κυρίες και κύριοι. Διότι η Θεοτόκος είναι κοντά στον άνθρωπο. Είναι η προστάτηδα του ανθρώπινου γένους. Γι' αυτό τελούνται και πολλά θαύματα στο όνομά της. Στους ανθρώπους που πάσχουν από διάφορα προβλήματα, ψυχικά, σωματικά, κοινωνικά, οικογενειακά, παντός τύπου προβλήματα. Ας επικαλεστούμε τη χάρη της αυτές τις μέρες που γιορτάζει, να μας επισκεφθεί, να μας σκεπάσει Θεία Χάρης της Θεοτόκου που έχει παρησία στον Θεάτρο Αποχριστό, για να δούμε το φως το αληθινό. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.

0: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντρεαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347. Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Φράουλες του Κεμπέκ, 750 μιλιλίτρα, 2,99. Μοσχαρίσιες μπριζόλες, 9,99 το πάουντ. Ελαιόλαδο Κλεοπάτρα εξαιρετικά παρθένο, 3 λίτρα 23,99. Χοιρινό φιλέτο, 3,99 το πάουντ. Φρέσκες σαρδέλες, 5,99 το πάουντ.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
2: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
0: Στα μουσικά μας αφιερώματα σήμερα, φίλοι ακροατές, θα ακούσετε μέρος της δημοφιλούς τηλεοπτικής εκπομπής «Στα τραγούδια λέμε ναι». Χαρείτε την.
3: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς ήρθατε. Σε δρόμους λαϊκούς θα περπατήσουμε απόψε. Και θα ξεκινήσουμε από τη Δυτική Αθήνα, συγκεκριμένα από το Μενίδη, με οδηγό, τον αγαπημένο μας αξέχαστο Μιχάλη Μενιδιάτη. Ο τραγουδιστής με τη χαρακτηριστική φωνή, την αρχοντική παρουσία και τις αμέτρητες επιτυχίες.
4: Ο Μιχάλης Μενιδιάτης, κατά κόσμον Μιχάλης Καλογράνης, άφησε τη δική του εμβληματική σφραγίδα στην διασκέδαση της Αθηναϊκής Νύχτας για δεκαετίες, για χρόνια πολλά. Όχι μόνο σαν πολύ επιτυχημένος και αγαπημένος τραγουδιστής, αλλά και σαν επιχειρηματίας με πολύ, πάρα πολύ φαντασία.
3: Μαζί μας απόψε έχουμε έναν επίσης αγαπημένο, πετυχημένο και εξαιρετικό τραγουδιστή, ο οποίος έχει μια μικρή συγγένεια, στενή συγγένεια θα έλεγα, με τον Μιχάλη Μενιδιάτη.
4: Άξιος συνεχιστής.
3: Χρήστος Μενιδιάτης, ο γιος του.
5: Εγώ ευχαριστώ πραγματικά. Ευχαριστώ για την τιμητική αυτή βραδιά για τον πατέρα μου. Για εσάς είναι ένας επιτυχημένος τραγουδιστής με πολλές επιτυχίες που θα συγκοτραγουδάμε για όσο υπάρχει πιστεύω Ελλάδα. Για μένα είναι κάτι πολύ παραπάνω, ο πατέρας μου αγαπημένος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
4: Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Θα έχουμε στη συνέχεια τη δυνατότητα να πούμε πάρα πολλά για τον Μιχάλη Μενιδιάτη. Έχουμε όμως και μια εκλεκτή παρέα και πάμε σιγά σιγά να τους παρουσιάσουμε. Μαζί μας είναι και ο Ηλίας Βετός.
3: Γεια σου, Ηλία. Η Ελένη Ρογά.
4: Η Βασιλική Δαντά.
3: Ο Δημήτρης Χιονάς.
4: Και η Μαρία Κορέλη.
3: Φυσικά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έρθουν και άλλοι εκλεκτοί φίλοι. Αλλά τώρα νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το μουσικό λόγο στο Χρήστο. Χρήστο, δικό σου.

0: Πονηρό το χαρικλάκι.
1: Πονηρό χαρικλάκι, Ναταλάκι.
2: Νομίζω πως είναι η ώρα να πας εκεί στο Φιλαράκι, στο Χρήστο και να μας αφιερώσετε ένα ωραίο ντουέτο.
3: Δεν κρατιέμαι να ξέρεις. Δεν
2: ναι, εμείς να δεις.
3: Λοιπόν, γεια σου Χρήστο μου.
4: Ευχαριστώ που είσαι και εδώ.
3: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι μεγάλη χαρά και τιμή. Έχουμε πάει σε μια άλλη εποχή, την οποία διασκεδάζω πραγματικά να αισθάνομαι ότι βρίσκομαι μέσα σε αυτήν. Πάμε να πούμε τραγούδια που εγώ δεν τα έχω ξαναπεί ποτέ. Μπήκα στη διαδικασία να τα μελετήσω για το φίλο μου τον Χρήστο, για τον μπαμπά του. Και ξεκινάμε με κάτι έτσι...

0: Μετά ωραία σου.
1: Μπράβο, Ηλία.
2: Grand Marché Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. Στη διεύθυνση 3699 Autoroute 440 κοντά στη Λαμπέλ με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marché Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
3: Νιου Μιλάνο. Αλλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερώνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα Νιου Μιλάνο δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. Νιου Μιλάνο. Πάνω από 50 χρόνια. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
4: Τι ωραίο ταξίδι που κάνουμε σε αυτή την όμορφη χρυσή εποχή, Χρήστο.
5: Βέβαια.
4: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω για τον πατέρα σου. Είχε μία έμφυτη σοβαρότητα, μία αδρότητα, αλλά ταυτόχρονα ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Τον χαρακτήριζε η γλυκύτητα και η χαρά. Δηλαδή, χαρακτηριστικά, νομίζω ότι όλες οι φωτογραφίες που έχουμε από τον πατέρα σου είναι πάντα με ένα χαμόγελο, σαν να είναι πολύ ικανοποιημένο, σαν να είναι ευτυχισμένος.
5: Ναι. Αρχοντικός. Κοιτάξτε, ο πατέρας μου ήταν χαρακτήρας ακέραιος. Δυναμικός και ευαίσθητος, είχε όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας άντρας. Δεν χρειαζόταν να πει πολλά πράγματα. Μιλούσε πολύ λίγο, αλλά καταλάβαινες με τη ματιά του τι ήθελε να σου περάσει. Πολύ χιούμορ, λίγους ανθρώπους δίπλα του και καλούς, πολύ αγαπημένους. Πολύ καλός σύζυγος, οικογενειάρχης, πιστός φίλος. Ήταν τα χαρακτηριστικά που τον ακολούθησαν μέχρι το τέλος της ζωής του, πριν από 8 χρόνια. Προσωπικά αισθάνομαι, για κάποιους ανθρώπους είναι ο Μιχάλης Μενιδιάτης, ένας τραγουδιστής επιτυχημένος, αλλά αισθάνομαι πολύ χαρούμενος και πολύ τυχερός που με έφερε στον κόσμο μαζί με τη μητέρα μου αυτός ο άνθρωπος.
4: Το είπες και πριν ότι για μένα είναι ο πατέρας μου με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
5: Βέβαια.
6: Κοιτάξτε,
5: να σου πω κάτι, είναι και μια ξεχωριστή περίπτωση, γιατί ο πατέρας μου ήταν από τους ανθρώπους που λόγω βαρύτητας, δηλαδή κέρδιζε το χώρο και το χρόνο όπου τον έβλεπες, όπου έμπαινε, όπου μίλαγε, καταλάβαινες ότι κάτι γινότανε. Είχε αποκτήσει και μια λαϊκή σοφία όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα από όλα αυτά που έζησε πολλά πράγματα. Η ζωή του ήταν ένα μυθιστόρημα από τα πολύ χαμηλά μέχρι τα πολύ υψηλά. Και όλα αυτά τα βιώματα δεν τα άφηνε να προσπερνούν από μπροστά του. Αλλά τα μελετούσε και τα εξέταζε από την αρχή μέχρι τέλους.
6: Τον έχω ακούσει να λέει ο ίδιος ότι ξεχωρίζει τη φιλία από τον πολύ καλό καλλιτέχνη. Δεν πάνε πάντα μαζί.
5: Εννοείται.
6: Έχει πει επίσης ότι ένας από τους κολλητούς του φίλου ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος.
5: Βέβαια, αγαπημένος. Μου έχει διηγηθεί ιστορίες λατρείας ο ένας προς τον άλλον, με πολύ σεβασμό, με πολύ αγάπη, αληθινά συναισθήματα. Από ό,τι κατάλαβα από αυτά που μου περιέγραφε, οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες τότε, μιλάμε για μεγέθη απίστευτα, υπήρχε ένας κώδικας επικοινωνίας πολύ συγκεκριμένος μεταξύ τους. Με πολύ σεβασμό, πολύ αξιοπρέπεια και αναγνώριση ο ένας το ταλέντο και την προσωπικότητα του αλλού.
6: Τη φράση που είπες, κώδικας επικοινωνίας, και θα περάσω στον Δημήτρη το Χιονά, ο οποίος ήταν, μπορώ να πω, αδελφικός φίλος, έτσι δεν είναι, και συνεργάτης χρόνια στο Μπουζούκι.
5: Το αγαπημένο Μπουζούκι.
1: Φίλοι, το αγαπημένο του Μπουζούκι. Καλά, συνεργαζόταν και με άλλους φίλους Μπουζουξίδες, ναι. Έτσι.
6: Αλλά
1: μου είχε ξεχωριστεί συμπάθεια. Είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Με μια ματιά καταλάβαινα τι ήθελε. Το έχω και έμφυτο, γιατί ήμουνα και μια μεγάλη τραγουδίστρια τη Δούκισσα και μόλις μου έκλεινε το μάτι ήξερα τι ήθελε, ανάλογα με, με την ατμόσφαιρα. Ο Μιχάλης ήταν όχι μόνο φίλος, ήταν και αδερφός, γιατί σε όλες τις περιπτώσεις ήταν μαζί μας. Πρώτα-πρώτα ήταν πολύ καλός μουσικός, ήταν μπουζουξής. Ο Μιχάλης δεν ξεκίνησε τραγουδιστής, μπουζούκι έπαιζε.
6: Ναι.
1: Και σιγά-σιγά άρχισε και τραγούδαγε κι αυτός. Έτσι, λοιπόν. Και τον βρήκε ο Καλδάρας και του έδωσε τα μεγάλα σου ξέ εκείνη την εποχή. Και μάλιστα όπου πηγαίναμε, που είπε ο Χρήστος πιστός και αγαπημένος σύζυγος, όπου πήγαμε ήταν μαζί και η Κυρασούλα, η σύζυγός του. Στην Αμερική, στη Γερμανία, όπου και να πήγαμε ήταν μαζί του. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί. Το 2000 είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, ένα ολόκληρο μήνα που ήμασταν εκεί, συνέχεια κέρδαγε. Πάμε ρε να φάμε, ρε. Πάμε να φάμε και μεταξύ πηγαίναμε και τρώγαμε και δεν τρώγαμε, ξέρεις, μπιφτεκάκια, κάτι ψαρούκλες. Αμάν αδερφάκι μου, κάτι αστακούς, κάτι τέτοια. Ένα ολόκληρο μήνα την έβγαλα στην τζέτουλα, ξέρεις, έτσι. Συνέχεια όλο πασούλες και όταν φύγαμε στο τέλος, του την ψιλοέφερα, του είπα να πάμε με τον Ζουγανέλη που είναι εκεί στη Λίδα, του λέω Μιχάλη έχω ένα φίλο που έχει ψάρια ωραία, αλλά πάμε να φάμε. Λέει, να πάμε, ρε, γιατί να μην πάμε. Και αφού φάγαμε καλά, πολύ καλά, έχω πληρώσει, λέει, λογαριασμό, λέει, παιδιά, λογαριασμό, ξέρω εγώ. Τα έχει πληρώσει ο κύριος Κιονάς. Ποιος κύριος Κιονάς, δεν μου έλεγες, λέει, να φάω πιο πολύ, ρε, τα πλήρωσες εσύ. Κάτι τέτοια. Πέρασαμε ωραία. Και θέλω να πω μια που είναι και ο μαέστρος ο στρατηγός εδώ. Την τελευταία δουλειά που παίξαμε μαζί ήταν στο Γαλάζιο. Mm-hmm. Και πήγαμε με τον στρατηγό στο σπίτι, στην Κηφισιά, κάναμε πρόβες, θυμάσαι Νίκο, ο μαέστρος μας, ξέρεις. Ήταν η τελευταία δουλειά που έπαιξα μαζί του.
4: Σε αυτή την όμορφη εποχή θα θέλαμε να μας μεταφέρετε αυτή την μια γεύση από αυτή τη συνεργασία με Νιδιάτη Χιονά σαν ένα ταξίδι στο χρόνο. Παρακαλώ.

0: Μιχάλη, να ζητήσουμε το επόμενο.
1: Το θέλουμε πολύ.
2: Το συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca. Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας, μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corte, στο San Leonardo. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
3: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντρεαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
0: Πετραδάκι, πίτσα.
4: Και λίγο τρακ. Τραγουδάμε τραγούδια που αγαπήσαμε και τα ακούσαμε από ανθρώπους και από άνθρωπο που δουλέψαμε χρόνια και έχω λίγο αρχίζω να τρέμω όταν πάω πολύ κοντά.

0: ο Μιχάλης Ομινιδιάτης ήταν μάγκας, ήταν αυτό που λέμε άντρας της παλαιάς σκοπής. Ήταν, λένε από τις περιγραφές των συναδέλφων του, ότι ήταν ο λόγος, ήταν συμβόλαιο. Εσύ που έχεις περάσει πολλές βραδιές μαζί του, έχετε πάει και ταξίδια.
1: Ναι,
0: τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Και Αμερικές και αυτά.
0: Και φαντασίες, και πολλά χρόνια.
1: Και πολλά χρόνια δουλέψαμε μαζί. Αυτό που λες για το μάγκας, ο λόγος ακριβώς ήταν συμβόλαιο. Εκεί δεν κάναμε συμβόλαια όπου πηγαίναμε. Καλά, εγώ τι συμβόλαιο θα κάνω? Δεν ήμουνα στο Ιστορμενιδιάτης, εγώ τι ήμασταν? Δεν ήμουνα ένα κοριτσάκι που λέει ο λόγος. Όντως και εγώ έτσι έμαθα, σαν και αυτούς τους μεγάλους, γιατί σπούδασα σε αυτούς τους ανθρώπους εγώ. Και εγώ δεν κάνω συμβόλαια, και εγώ δίνω χέρια μόνο και λόγο όλα τα χρόνια. Ο Μιχάλης ήταν ένας, η οικογένεια του Μιχάλη ήταν όλοι σπουδαίοι άνθρωποι, όπως ο Κοσμάς, που ήταν το αφεντικό μου, γιατί
0: ο αδελφός,
1: γιατί ο Μιχάλης ήταν τραγουδιστής. Δεν ανακατευόταν, ήταν κύριος αυτά. Δεν υπήρχε, ας πούμε, όπως τώρα να είναι και τραγουδιστής και να ανακατεύεται, ναι, πουθενά. Δεν είχαν τέτοιο. Όχι, αυτά δεν υπήρχαν. Ναι. Όχι. Όντως ήταν κύριος. Όλος ο κόσμος ξέρει. Αυτός που τον ενδιαφέρει ποιος ήταν ο Μιχάλης.
2: Εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι ήταν πάρα πολύ επιβλητικός, αλλά δεν ήταν απόμακρος, δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πλησιαζόταν. Όλοι έχουν να λένε για το πόσο πόσες πλάκες έκανε και πόσο γελούσαν οι άνθρωποι που ήταν κοντά του.
1: Βεβαίως.
2: Ήταν ένας πολύ ανοιχτός άνθρωπος.
1: Πολύ, πολύ. Αλλά δεν ήταν όλοι τόσο ψηλοί όσο ήταν και ο Μιχάλης. Είναι μια παράσταση, έτσι.
0: Είχες μια αρκονδιά πάνω.
1: Ναι, και αυτό έδινε μια...
0: Ένα κύρος.
1: Αυτό ήταν ο Μιχάλης. Μα δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, παιδί μου. Αυτοί ήταν τόσο μεγάλοι και δεν υπήρχαν δεν υπήρχαν στο μαγαζί. Ήταν τόσο... τα λέω και στα παιδιά εδώ, γιατί τους ενδιαφέρει. Γιατί άλλο να ξέρεις τον μπαμπά σου και το αυτό, και άλλο να στο λένε και συνάδελφοι.
2: Χρήστο, φαντάζομαι ότι εσύ εκείνη την περίοδο ήσουν στα καμαρίνια και άκουγες την πίτσα και τον μπαμπά σου να τραγουδάνε.
1: Καταρχήν δεν υπήρχε.
2: Στα μετέπειτα χρόνια της φαντασίας, όχι στα πρώτα, είναι μικρός.
3: Κυρία Πίτσα, γνώρισε, φανταστείτε, όταν ο πατέρας μου γνώρισε τη μητέρα μου και μου έλεγε ιστορίες που την έβερα, βέβαια.
1: Ήταν μια κούκλα. Ήταν κούκλα και είναι γυναίκα, αλλά τη λέγαμε πολύ μικρό κορίτσι πήρε και πολύ όμορφο. Το είχαμε αυτό σε ένα καμάρι.
0: Αλλά είχε γνωρίσει τη στάση του λεωφορείου.
3: Ναι. Σε ηλικία 16 ετών.
0: Ακριβώς.
3: Και στα 18 την παντρεύτηκες.
1: Διαφορά
3: ηλικίας 24 χρόνια.
1: Ήταν τίμιος άντρας και μπάρης.
0: Την είχε τη γυναίκα Βασίλισσα. Πραγματικά είμαστε πολύ τυχεροί που σε έχουμε εδώ
1: ακόμα
0: μαζί μας και... όχι.
2: Για πάντα και για πάρα πολύ καιρό.
0: Σε έχουμε για ακόμα μια φορά μαζί μας και πόσο τυχεροί είμαστε που μας μεταφέρει σε αυτή την ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής και τραγουδώντας και αυτά που λες είναι σαν να τα ζούμε, σαν να τα βλέπουμε μπροστά μας.
1: Δεν μπορώ να πω όχι. Ντρέπομαι που πηγαίνω σε εκπομπές. Τι να κάνω όμως. Δεν είναι το στυλ μου να πηγαίνω. Το ξέρετε καλά
0: εσείς.
1: Το ξέρουμε,
0: εσείς. Σ' αγαπάμε, έτσι. Σε θέλουμε πάντα.
1: Αλλά πώς να μην πω τώρα εγώ, πώς να μην έρθω τώρα εγώ για τον Μενιδιάτη. Πώς να μην πάω για κάποιους άλλους.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Τι γίνεται.
3: Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μας.
0: Ευχαριστούμε μέσα πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: ήμουν κοντά μας.
2: Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Μιλάς δύσκολα όπως έχεις πει και εσύ. Δύσκολα με τα λόγια, αλλά πάρα πολύ πλούσια με το συναίσθημά σου.
1: Ναι,
2: και
1: ναι,
2: σε ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά.
1: Δεν είμαι, δεν τα...
2: Να είστε καλά.
0: Πίτσα Παπαδοπούλου, υπέροχη.
2: Η παρέα και μεγαλώνει. Νούριος. Είναι μαζί μας
0: ο Κώστας ο Μπαλαχούτης.
2: Γεια, Αγγελίνα.
4: Έλα, Ίδωλο.
0: Και η Χριστίνα Μιλιού. Καλώς τους. Μήπως να συνεχίσουμε με τραγούδια και μετά να μιλήσουμε.
2: Ναι. Περισσότερα τραγούδια και θα τα πούμε στη συνέχεια.

0: τούμπα.
1: Πες μου αυτό το τραγούδι, πού το ξέρεις εσύ?
0: Το ξέρω γιατί το ακούω και με.
1: Θα σου πω για την ιστορία καταρχήν.
0: Αλλά
1: αυτό...
0: μου φτιάχνει το κέφι, επειδή μου το τραγούδι.
1: Είναι διασκεδαστικό, ανεβαστικό. Yeah. Ήταν από τα τραγούδια που με το ζόρι τραγούδισε ο πατέρας μου στη δισκογραφία του. Δεν του άρεσε τόσο πολύ. Και έγινε και μεγάλη επιτυχία για την εποχή. Και πήρε και την ονομασία του Νιξαρνίου Κέντρου Ταμπατούμπα. Του κέντρου, έτσι. Πού έχει δουλέψει κι εσύ, Ελένη, μέσα εκεί.
0: Εγώ το γουστάρω γιατί είναι κεφάτο και έχει και χιούμορ.
1: Γι' αυτό.
0: Γι' αυτό.
1: Πάμε λοιπόν. Πάμε.
2: Αλλά θα το χορέψεις.
1: Θα το χορέψεις, εννοείται.
0: Θα το ακούσω.
1: Πάμε.
2: Ας το μικρό.

0: Σας μεταδώσαμε μέρος της δημοφιλούς τηλεοπτικής εκπομπής «Στα τραγούδια λέμε ναι».
1: Ακούσατε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό

0: Συνεχίζεται το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας. 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν πτήσεις στο Αιγαίο, κινούμενα από το βορειοανατολικό έως το νοτιοανατολικό τμήμα του. Οι αμφισβητήσεις και οι αυθαίρετοι χάρτες της Άγκυρας είναι παράνομες ενέργειες χωρίς κανένα αντίκρισμα. Η απάντηση της Αθήνας στις αιτιάσεις της Τουρκίας για το χωροταξικό στο Αιγαίο. Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, η Τουρκία τώρα αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Ψύχρεμα αντιδρά η Αθήνα στον μπαράζ τουρκικών προκλήσεων των τελευταίων ημερών.
1: Τρίτη πρόκληση από την Τουρκία μέσα σε λίγες ημέρες έρχεται να προκαλέσει νέο επεισόδιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μετά το προεδρικό διάταγμα του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τις δεκάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, η Άγκυρα αντέδρασε στο νέο ελληνικό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αμφισβητώντας ταυτόχρονα και την κυριαρχία της Ελλάδας σε νησιά του Αιγαίου.
2: Το ειδικό χωρικό πλαίσιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο ανακοινώθηκε από την Ελλάδα ώστε να καλύπτει και το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα παράγει οποιασδήποτε νομικές συνέπειες για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων των προβλημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες.
1: Την Τρίτη καταγράφηκαν 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά, δύο εκ των οποίων ήταν οπλισμένα, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιοανατολικό Αιγαίο. Ενώ έγινε και μια εικονική αερομαχία, δηλαδή μια εμπλοκή. Η αναχέτησή τους από ελληνικά μαχητικά έγινε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Πάντως, η αντίδραση της Αθήνας είναι ψύχρεμη. Ερμηνεύει τις τουρκικές κινήσεις ως αντίδραση στις πρωτοβουλίες της ελληνικής πλευράς.
3: Μια σαφή απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών, τόσο προς τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και προς το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μιλά για αβάσιμες, απολύτως απαράδεικτες και απορριπτές θέσεις και ισχυρισμούς από την πλευρά της Τουρκίας και τονίζει ότι η επανάληψή τους καταδεικνύει την αιμονή της Τουρκίας σε αναθεωρητικές θέσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα νομικό έρισμα. Συνεχίζει το Υπουργείο Εξωτερικών λέγοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα τάσεται παγίως υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία και των σχέσεων καλής γειτονίας.
4: Στην Κύπρο προετοιμάζεται η συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φάνερ Χιουμάν στις 26 Αυγούστου.
5: Εν ώψη της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ηγέτη της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας στις 26 Αυγούστου, στο πλαίσιο αυτών της προπαρασκευής έγιναν ανταλλαγή απόψεως σε συνέχεια και των απορρεώντων από την τελευταία επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Η προσπάθεια αυτών το διάστημα είναι επικεντρωμένη στην ουσία με στόχο να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό που αποφασίστηκε με την καταγραφή των συγκλήσεων, δηλαδή το που έχουμε μείνει μέχρι και την ολοκλήρωση της προηγούμενης προσπάθειας για την επίτευξη λύσης του Κυπριακού πάνω σε όλα τα κεφάλαια τα οποία πρέπει να αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής συμφωνίας για την επίτευξη λύσης, έτσι ώστε βάσει αυτής της καταγραφής να συγκληθεί η επόμενη διευρυμένη συνάντηση από την οποία να αποφασιστεί η επανέναρξη διαδικασίας συνομιλιών για να καλυφθεί η απόσταση η οποία απομένει. Από δικής μας πλευράς έχουμε επαναλάβει την ετοιμότητά μας για να προχωρήσει αυτή η προεργασία με τους ταχύτερους δυνατούς ρυθμούς και έχουμε εκφράσει την ετοιμότητά μας για πραγματοποίηση εντατικοποιημένων συναντήσεων και στο επίπεδο των ηγετών μια και δύο φορές τη βδομάδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την προεργασία το συντομότερο δυνατό και να μεταφερθεί και από πλευράς των δύο πλευρών στην Κύπρο αλλά και από πλευράς όλων των εμπλεκομένων στο Γενικό Γραμματέα η ετοιμότητα, έτσι ώστε να συγκαλέσει την επόμενη διευρυμένη συνάντηση για να αποφασιστεί η επανέναρξη διαδικασίας συνομιλιών.
6: Το βασικό σχέδιο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είναι σε μεγάλο βαθμό έτοιμο. Εκκρεμεί

0: Ωστόσο, οριστικοποίηση ορισμένων μέτρων. Οι πρωτοβουλίες θα έχουν ως επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ το περιεχόμενο των ανακοινώσεων θα απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων. Στόχος, η αύξηση μισθών, η μείωση φόρων και η μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι η μάχη κατά της φοροδιαφυγής έχει φέρει αποτελέσματα. Τα μέτρα που παρουσιάζονται ως συνέχεια των πολιτικών που εξαγγέλθηκαν σε παλαιότερες ΔΕΘ εκπληρώθηκαν και ήρθαν για να μείνουν. Ειδικά για επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, η κυβέρνηση εξετάζει επίσης μείωση στην προκαταβολή φόρου από 55% που ισχύει σε 50% ή και χαμηλότερα. Η μεγαλύτερη παρέμβαση όμως αφορά αλλαγές και διορθώσεις των τεκμηρίων που θα εφαρμοστούν μέσα στο 2027.
1: Σε πλήρη έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέσα σε μία εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν 47 νέα περιστατικά. Γεγονός που ανεβάζει τον συνολικό απολογισμό των μολύνσεων στις 157. Το ίδιο διάστημα 4 ασθενείς κατέληξαν, με το σύνολο των θανάτων να φτάνει πλέον τους 13.
2: Σαρώνει ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε συναγερμό, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται συνεχώς. Στο επίκεντρο της έξαρσης βρίσκεται πλέον η Αττική, όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών.
3: Μέχρι σήμερα το 2026 έχουμε 13 θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όταν το 2025 είχαμε 9. Επομένως υπάρχει ήδη μία αύξηση και αναμένεται να υπάρξουν περισσότεροι θάνατοι, προφανώς και περισσότερες νοσηλίες.
2: Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν 47 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 157. 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές της λίμωξης, ενώ 42 ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, με τα περισσότερα κρούσματα να έχουν εμφανίσει εγκεφαλίτιδα και μηνυγκίτιδα.
4: Το κλιματικό φαινόμενο El Niño το 2027 αναμένεται ότι θα είναι το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Προειδοποίησε σήμερα επιστήμονας της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το 2027 θα είναι η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, με τις συνέπειες να είναι κυρίως αισθητές την επόμενη χρονιά.
1: Το αμερικανικό όνειρο που ξεθόριασε, αυτό αναφέρουν τα βρετανικά δίκτυα σχολιάζοντας την επιστροφή του Χάρη και της Μέγκαν στη Βρετανία 6 χρόνια μετά τη μετακόμισή τους στην Καλιφόρνια. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η σχεδόν ανύπαρκτη σχέση του Χάρη με τον πρίγκιπα Βίλιαμ, με αναλυτές να κάνουν λόγο για ένα βαθιά ριζωμένο ρήγμα μεταξύ τους.
5: Η μετακόμιση του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ στην Καλιφόρνια το 2020 έμοιαζε αρχικά με το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για το ζευγάρι, μακριά από τις νόρμες του βρετανικού παλατιού. 5 χρόνια μετά, το αμερικανικό όνειρο των Σάσεξ φαίνεται να τελειώνει άδοξα. Η βασιλική φήμη του ζευγαριού, που τους έφερε συμφωνίες εκατομμυρίων με Netflix και Spotify, ξεκίνησε σταδιακά να ξεθοριάζει μπροστά στην βιομηχανία του θεάματος της Αμερικής με δεκάδες αστέρες. Η επιστροφή του ζευγαριού, σύμφωνα με ανάλυση του BBC, ενδεχομένως να σηματοδοτεί και ένα νέο ξεκίνημα στις σχέσεις μεταξύ πρίγκιπα Βίλιαμ και πρίγκιπα Χάρη, με τον δεύτερο σε πρόσφατη συνέντευξή του να έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσουν να μαλώνουν μεταξύ τους.
1: Τα γενέθλιά της στη χώρα μας γιόρτασε η διάσημη τραγουδίστρια Μαντόνα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης της ευχήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, προτρέποντάς την μάλιστα να επισκεφτεί και του χρόνου την Ελλάδα.
6: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στη Μαντόνα για τα 68 γενέθλιά της, με τη διεθνούς φήμη Star να έχει επιλέξει την Ελλάδα και συγκεκριμένα το νησί της Κέρκυρας για να γιορτάσει. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός μέσω των social media δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές της, λέγοντάς της χρόνια πολλά Μαντόνα. Χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα, να ξαναέρθεις του χρόνου. Η βασίλισσα της Pop Star γιόρτασε στη Κέρκυρα, έρχοντας στο πλευρό της τα μέλη της οικογένειάς της αλλά και φίλους. Στις εικόνες που μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της, εμφανίζεται να απολαμβάνει τις διακοπές στο Ιόνιο, να χορεύει, να διασκεδάζει και να σβήνει την τούρτα των γενεθλίων της.

0: ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Φιλέ μινιόν 19,48 το pound. Rib steak commercial 13,58 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Κατεψυγμένα κομμάτια κατσίκας 6,32 το pound. Στήθος κότας 5,87 το pound. Κοτόπουλο που τρέφεται με σιτηρά 3,15 το pound. Φτερούγες κότας 2,94 το pound. Λουκάνικα ιταλικά ή τουλούς 4,51 το pound. Χοιρινή κίβη για σουβλάκι 3,60 το pound. Κατσική σιαφέτα 9,5 το pound. Γεμιστές πράσινες ελιές 6,32 το pound. Τζατζίκι 6,78 το pound.
2: Παροικιακές δραστηριότητες.
3: Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η Φιλία σας καλωσορίζει στην καινούργια περίοδο 2026-2027, την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 μεσημέρι, στην αίθουσα του Συλλόγου Αρκάδων στο Λαβάλ, 4391 σε Μαρτέν Ουέστ, και στο Μόντρεαλ, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, στο 821 Όγγιλβι. Ελάτε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε για όλα, και να περπατήσουμε όλοι μαζί στην καινούργια χρονιά, για να την κάνουμε χαρούμενη και σημαντική για όλους μας και για την ελληνική παροικία, μέσα από τα προγράμματα και τις δραστηριότητες της Φιλίας. Θα γίνει η εγγραφή μελών και θα προσφερθεί δωρεάν μεσημεριανό. Μουσική με τον Ανδρέα Πλαστουργό. Από τη Φιλία.
4: Ουόκαθον 2026. Αγαπητά μέλη και φίλοι του Οργανισμού Τρίτης Ηλικίας η Φιλία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διοργανώνεται από τη Φιλία για 20η φορά η πορεία για την ενίσχυση των Milson Wheels, του προγράμματος που πηγαίνει ζεστό φαγητό στα σπίτια ηλικιωμένων, αρρώστων και όχι μόνο. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα συναντηθούμε στον Σύλλογο Αρκάδων, 4391 σε Μαρτέν Ουέστ, για να βοηθήσουμε με μία έστω και μικρή προσφορά να μαζευτούν ορισμένα χρήματα για το τόσο αναγκαίο αυτό πρόγραμμα. Η εγγραφή είναι 10 δολάρια και το περπάτημα θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι στο κοντινό πάρκο. Θα γυρίσουμε στο Σύλλογο Αρκάδων, όπου θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες δωρεάν μεσημεριανό. Σας περιμένουμε να βοηθήσετε αυτό το πρόγραμμα, που τόσοι ηλικιωμένοι το χρειάζονται. Για τις δωρεές σας, μπορείτε να έχετε και φορολογική απόδειξη, εάν βέβαια σας χρειάζεται. Ελάτε και υποστηρίξτε την τρίτη ηλικία, γιατί και αυτή έχει τις ανάγκες της. Εκεί που είσαι ήμουνα, και εδώ που είμαι θα έρθεις.
5: Ετοιμαστείτε για το φετινό πανηγύρι του Αγίου Ευτυχίου. Το καθιερωμένο πανηγύρι του Αγίου Ευτυχίου πραγματοποιείται αυτό το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου στο χώρο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 777 Σεν Ροκ. Θα μας διασκεδάσει το Absolute Disco Νίκος Παπαγιάννης και όπως πάντα θα έχουμε εκλεκτά πατροπαράδοτα φαγητά όπως βραστή κατσίκα, πιλάφι, σουβλάκια, λουκάνικα και σαλάτες. Ελάτε και φέτος στο πατροπαράδοτο πανηγύρι του Αγίου Ευτυχίου και διασκεδάστε σαν τον παλιό καλό καιρό με την φροντίδα του Ευτύχη Μακρυμανολάκη.
1: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε ένα αφιέρωμα στον Παρθενώνα. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
6: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης ορθογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα, κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
7: La station qui parle votre langue. CFMB 1280 Radio Montréal.
8: Μια ιστορία, ένα τραγούδι.
9: Σήμερα η Νατάσα Θεοδωρίδου μιλάει για την Νατάσα Θεοδωρίδου.

Η τέχνη απευθύνεται στον κόσμο. Είτε γράφεις ένα βιβλίο, είτε ζωγραφίζεις ένα πίνακα, είτε είσαι ηθοποιός, είτε τραγουδάς. Το κάνεις, ναι μεν γιατί είσαι φτιαγμένος για να κάνεις αυτό, αλλά ουσιαστικά ποιο είναι το μέλημά σου, να το επικοινωνήσεις, να το οδηγήσεις κάπου. Οπότε ο κόσμος δεν μπορεί να σου κάνει τα χατήρια όποτε θες εσύ. Πρέπει να νιώσεις ότι είναι μια ωραία παρέα πάντοτε. Είναι ωραίο, ξέρεις, να νιώθεις ότι γίνεσαι μια παρέα με κάποιους ανθρώπους για ένα συγκεκριμένο λόγο, ότι και εκείνοι επιλέγουν εσένα για να γιορτάσουν κάτι που είναι σημαντικό. Οπότε είναι ωραίο και να νιώθεις ότι κάποιοι άνθρωποι επέλεξαν εσένα για να το βιώσουν αυτό.

Είμαι άνθρωπος που ό,τι νιώθω μου βγαίνει εκείνη την ώρα, το κάνω εκείνη την ώρα. Και αυτό που μέσα μου πάντοτε θέλω είναι να είμαι καλά στην ψυχή και στο σώμα. Να είμαι υγιής και στο νου και στο σώμα. Όλα τα άλλα, εντάξει, κάπως έτσι κουτσά στραβά θα έρθουν.

Λοιπόν, δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες. Δηλαδή αυτός είναι αυτό, αυτός είναι εκείνο και εκείνος είναι κάτι άλλο. Ωστόσο, είναι κάτι που πολύ έντιμα σου λέω ότι δεν το επεδίωξα. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και δεν είναι κάτι που ήθελα να προβληθεί. Εγώ το μόνο που ήξερα πάντα να κάνω και συνεχίζω να κάνω είναι να προσπαθώ να είμαι συνεπής σε αυτό που εγώ νιώθω ότι μπορώ να παράξω έργο και να είμαι καλή, να είμαι σωστή και ωραία την ώρα που το κάνω. Τώρα μέσα στο χρόνο φαντάζομαι, εγώ πιστεύω ότι το ρεπερτόριό μου οδήγησε σε αυτόν τον τίτλο. Η χρειά, ενδεχομένως η κοινωνική συμπεριφορά που έχω, ο τρόπος που στέκομαι απέναντι στα πράγματα, ο τρόπος που μιλάω, οι σκέψεις μου, οι ιδέες που έχω γενικότερα για τη ζωή και για τα πράγματα. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πολύ δημητικός ο τίτλος, απλά είναι λίγο βαρύς, αν το συνδυάσεις με την ηλικία μου.

Χωρίς ρίσκο η ζωή δεν έχει νόημα. Αν αρκούμεθα σε αυτά που έχουμε κατακτήσει και νιώθουμε ότι αυτά μας... Χωρίς αυτό να είναι κακό, έτσι, υπάρχουν και αυτοί οι χαρακτήρες. Ο δικός μου χαρακτήρας δεν είναι τέτοιος. Δεν αρκούμε ποτέ σε κάτι το οποίο έχει φανεί ότι είναι ωραίο, ότι το έχεις κερδίσει, με δουλειά βέβαια πάντοτε. Ψάχνω το επόμενο βήμα, το επόμενο, το άνοιγμα, αυτό που θα μου φέρει κάτι άλλο.

Η αρχή λοιπόν έγινε με τον Γιώργο, με το δίσκο του Γιώργου. Έπεται ο δίσκος με τα λιμάνια και συνεχίζω με έναν άλλον, με το live. Αυτοί οι τρεις δίσκοι με συντρόφευαν σε εκείνη την τριετία του Φωτός. Οπότε από μόνο το ακυρώνεται αυτό για το ότι εγώ ψάχτηκα σε κάποιους άλλους δρόμους. Δεν με αφορούν. Δεν είναι και καλό όμως. Γιατί δεν είναι καλό. Διότι επειδή εμένα δεν με αφορούν οι ταμπέλες, δεν έχω κάνει μέσα μου. Γιατί ο διαχωρισμός υπάρχει, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε, όλοι να λέμε ψέματα μεταξύ μας. Μέσα μου όμως για μένα δεν υπάρχει διαχωρισμός καλού, μέτριου, κακού τραγουδιού, δηλαδή έντεχνου και λαϊκού. Όλα είναι ένα. Ένα είναι το καλό, ένα είναι το μέτριο, ένα είναι το κακό. Τώρα, με τον τρόπο που παρουσιάζεται, άλλος θέλει να είναι πάνω σε μια πίστα με εκατομμύρια φώτα και άλλος θέλει να είναι πάνω σε μια σκηνή με ένα σκαμπό. Δικαίωμα του καθενός λοιπόν είναι να κάνει αυτό που θέλει όπως εκείνος το θέλει. Οπότε αυτές όλες οι παραφιλολογίες τύπου πήγε προς το έντεχνο και μετά ξαναγύρισε προς το λαϊκό είναι αστείες για μένα.

Όσο περνάει η ηλικία, όσο μεγαλώνω, μαλακώνω γενικότερα τις γωνίες μου, γιατί νιώθω ότι μερικά πράγματα δεν αξίζει τον κόπο να τα κάνεις, αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος. Κάτι άνθρωποι είμαστε και κάποια στιγμή μπορεί να μην μπορούμε πια μαζί να περπατήσουμε. Okay. Αλλά όταν γίνονται κάποια έτσι, μικροκαυγαδάκια για κάποια ανούσια γεγονότα, λες εντάξει, περνάει και ο καιρός, βαριέμαι. Πες βαριέμαι τώρα, ασχολούμαι με αυτό.

Υπάρχει μια καθημερινότητα. Αυτή την άτιμη εγώ θέλω να ψάξω να βρω, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημά μου. Η οποία σε οδηγεί σε συμπεριφορές που δεν είναι ωραίες, ώστε να ανθίζει το ερωτικό στοιχείο. Να ανθίζει και να ξανανθίζει, κατάλαβες. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το πρώτο διάστημα που είμαστε όλοι μες στην άνοιξη και τσίου τσίου όλα ωραία και καλά. Και μετά αυτό, για κάποιο λόγο, μπαίνει σε έναν μονότονο, σε ένα μονότονο έτσι δρομάκι, παράλληλο, το οποίο είναι, δεν είναι ωραίο. Νομίζω λοιπόν εγώ με το πτωχό μου μυαλό, ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της συμβίωσης. Αυτή τη καθημερινότητα που ξέρει ότι όποιον είσαι, γυρίζει σπίτι, θα δει τον ίδιο άνθρωπο, θα κάνετε τα ίδια πράγματα. Και αυτό παράλληλα όμω ταυτόχρονα είναι και το ωραίο. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να γυρίσουν στο σπίτι, να βρουν τον άνθρωπό του. Εκεί λοιπόν είναι μια πολύ λεπτή γραμμή. Κόκκινη γραμμή, αν θέλει. Λοιπόν, η οποία λέει να πρέπει να εφευρίσκει μονίμω τρόπου και αυτό να μην γίνεται μονότονο.

Δεν είχα μπλέξει ποτέ το θέμα των παιδιών με τη δουλειά. Τα θεωρούσα δύο εντελώς διαφορετικά κομμάτια της ζωής μου, γι' αυτό και ποτέ δεν δέχτηκα αυτές τις ερωτήσεις του τύπου «Εάν το παιδί σου ζήταγε να σταματήσει». Αυτά τα θεωρώ πολύ χαζάφεδρα. Είναι δυο ξεχωριστοί ρόλοι στη ζωή μου. Παρόλα αυτά όμως, βέβαια, ο ρόλος του γονέα είναι ο πιο σημαντικός. Η προτεραιότητά μου ήταν να έχω υγιή παιδιά, να νιώθω δηλαδή ότι τα παιδιά μου δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Αυτό μπορώ να πω ότι έχω ησυχάσει λίγο, γιατί τα δείγματα τα έχω πάρει. Ότι έχω δύο παιδάκια που είναι ωραία, όμορφα, με τα μικροπροβληματάκια μας πάντοτε, αλλημονώ, αλλά σε πολύ καλό δρόμο. Οπότε αυτό που μου έμεινε εμένα τώρα πια πίσω, είναι η μεγάλη και μία και μοναδική, η δουλειά.

0: bravo, chefs. Bravo.
1: In every great kitchen, there's one ingredient that never goes out of style. Tradition. Solon Greek Extra Virgin Olive Oil. The true taste of tradition made for today's kitchen. Perfect for salads, cooking, baking, dressings, and dips. And now, Solon Extra Virgin Olive Oil comes in a brand new, easy-to-use squeeze bottle. Solon Extra Virgin Olive Oil by Pilatos. It's not a trend. It's a tradition.
2: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο.
3: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Φράουλες του Κεμπέκ, 750 μιλιλίτρα, 2,99. Μοσχαρίσιες μπριζόλες, 9,99 το πάουντ. Ελαιόλαδο Κλεοπάτρα εξαιρετικά παρθένο, 3 λίτρα 23,99. Χοιρινό φιλέτο, 3,99 το πάουντ. Φρέσκες σαρδέλες, 5,99 το πάουντ.
2: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.

0: Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακολουθεί είναι μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Ελλανδικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Η Ελληνοκαναδική Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο είναι και σήμερα μαζί σας και θα ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο. Συμπληρώθηκαν 52 χρόνια από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής. Η δεύτερη φάση της εισβολής συνιστούσε και την στρατιωτική επιχείρηση ολοκλήρωσης των σχεδιασμών επί του εδάφους που ξεκίνησε στις 20 του Ιούλη που προηγήθηκε το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης του Ιούλη. Τον Αύγουστο του 1974 οι Τούρκοι είχαν εξουδετερώσει τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβαλόταν κυρίως στη Γενέβη της Ελβετίας και οδήγησαν σε ναυάγιο τη δεύτερη διάσκεψη που γινόταν στην εκεί έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Σκοπίμως είχαν οδηγήσει τις διπλωματικές κινήσεις σε αδιέξοδο και όπως εκ των υστέρων φάνηκε ήταν και σε συνεννόηση με τις τρίτες χώρες. Το σύνθημα της «Η ΑΙΣΕ πηγαίνει διακοπές» ήταν το συνθηματικό της δεύτερης φάσης της τουρκικής επιχείρησης. Μόλις ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Γκιουνές είχε τηλεφώνημα στον Πρωθυπουργό Ετζεβίτ, το σύνθημα «Τα τουρκικά στρατεύματα προχώρησαν στην ολοκλήρωση του σχεδίου τους». Έχουν περάσει 52 χρόνια από τότε και η κατοχή εδαφών της πατρίδας μας από την Τουρκία συνεχίζεται. Ο απολογισμός είναι τραγικός. Η κατοχική δύναμη, η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά από την πρώτη στιγμή που πάτησε το βάρβαρο πόδι της στην Κύπρο, εδραιώνει τα τετελεσμένα, τα κατοχικά δεδομένα. Ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για να εδραιώσει το κατοχικό τετελεσμένο. Οι Τούρκοι κατακτητές ξεκίνησαν από την αρχή το εθνικό ξεκαθάρισμα, προχωρώντας με την εκδίωξη Ελλήνων Κυπρίων από τις πατρογονικές τους εστίες, από τη γη τους. Η κατοχική δύναμη κουβάλισε επίκους, δημιούργησε υποδομές και πέτυχε αυτό που εξ αρχής επεδίωκε, να μην κατηγορείται για τα εγκλήματά της. Να μην βρίσκεται στη μεγάλη εικόνα. Κατάφερε να αναδείξει το θέμα ως δικοινοτική διαφορά. Η Τουρκία έκτοτε επιχειρεί να νομιμοποιήσει τα αποτελέσματα της εισβολής. Είναι ξεκάθαρο για μας ότι δεν μπορούμε να συμβαστούμε με τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε την κατοχή. Οι μόνες πολιτικές που προωθούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία είναι αυτές που οδηγούν στον τερματισμό της κατοχής, στην ανατροπή των κατοχικών δεδομένων και την απελευθέρωση. 52 χρόνια μετά οφείλουμε να τιμήσουμε, να τιμούμε πάντα όσους έπεσαν στις μάχες για να σταματήσουν την προέλαση των Τούρκων. Τιμούμε όσους χάθηκαν, δολοφονήθηκαν, εκτελέστηκαν από τους κατακτητές. Τιμούμε επίσης και αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, χωρίς ποτέ να εγκαταλείψουν το πόθο για την επιστροφή στα κατεχόμενα μέρη μας, που κουβαλούσαν πάντα την αγωνία για την απελευθέρωση. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας των θρήνων. Έχει ταυτιστεί με μερικές από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του τόπου. Η δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, όπως είπαμε και προηγούμενα τον Αύγουστο του 1974, ολοκλήρωσε το έγκλημα κατά της Κύπρου. Αύγουστο όμως ήταν και όταν η Τηλιρία κάηκε από τις βόμβες του Νεπάλ το 1964. Τον Αύγουστο όμως έχουμε και μία επέτειο, την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι βέβαια πως θέλουμε να ξεχνούμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ανακηρύχθηκε στις 16 του Αυγούστου και όχι την 1η του Οκτώβρη όπως την εορτάζουμε σήμερα. Η μεταφορά της ημερομηνίας των εορτασμών ήταν απόϊκο μιας απόφασης που λήφθηκε το 1963 με το σκεπτικό να μην επηρεάζονται οι καλοκαιρινές διακοπές. Πραγματικά σωστή ή λανθασμένη η απόφαση για τη μετακίνηση της αργίας και των εορτασμών δεν έχει πλέον ιδιαίτερη σημασία. Ελάχιστοι άλλωστε θυμούνται κάθε 16 Αυγούστου ότι αυτή είναι η μέρα κατά την οποία η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος. Σίγουρα, όταν το τότε Υπουργικό Συμβούλιο λάμβανε την απόφαση για τη μεταφορά της Αργίας και των εορτασμών, δεν είχε υπόψη του ότι 11 χρόνια αργότερα η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνέβη χρονικά με την ολοκλήρωση της τουρκικής εισβολής. Η 16η Αυγούστου σηματοδοτεί την επέτειο 66 χρόνων από την ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητο κράτος, μετά από 82 χρόνια από βρετανική κυριαρχία. Ο τελευταίος Βρετανός κυβερνήτης της Κύπρου, Hugh Foote, μαζί με τον πρώτο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Τρίτο, και τον αντιπρόεδρο των Τουρκοκύπριων, Φαζίλ Κουτσούκ, υπέγραψαν τις συμφωνίες Ζηρίχης Λονδίνου, βάσει των οποίων γινόταν η ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ανεξάρτητο κράτος και κυρίως κράτος. Έγραφε η είδηση και συμπλήρωνε ότι το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε και μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, σύμφωνα με τον τύπο της εποχής, ο πρόεδρος Μακάριος ανέφερε σε διάγγελμά του, μεταξύ άλλων, ότι η Κύπρος, εισερχόμενη στην κοινωνία των ελευθέρων εθνών, ήταν αποφασισμένη να αναλάβει ενεργά τις ευθύνες της και να εργαστεί για την επικράτηση των αρχών και των διατάξεων του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Απίθυνε επίσης έκκληση προς όλους να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συνεργαστούν για την ανευημερία και την πρόοδο του νησιού μας. Ήταν μια νέα αρχή για την Κύπρο και το λαό της, ένα νέο κεφάλαιο το οποίο καλούταν να γράψουν από κοινού όλοι οι κάτοικοι του νησιού, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρονίτες, Λατίνοι και Αρμένοι. Δεν ήταν αυτό που ίσως ονειρεύτηκαν. Πολέμησαν και θυσιάστηκαν λίγα μόλις χρόνια προηγουμένως οι νέοι αυτού του τόπου. Ο αγώνας της ΑΟΚΑ έγινε με σκοπό την ένωση με την Ελλάδα. Η ένωση δεν ήρθε. Και ανεξάρτητα από το πόσο ο καθένας αντιλαμβάνεται εκείνη την περίοδο και ανεξαρτήτως των αδυναμιών και των αδίκων που περιείχαν οι συμφωνίες Ζηρίχης Λονδίνου, η υπογραφή των συμφωνιών και η ανακήρυξη της Κύπρου ως ανεξάρτητο κράτος σηματοδοτούσε μια νέα εποχή για τον τόπο. Μια νέα εποχή αλλά και μια νέα πρόκληση. Μια πρόκληση που καλούμαστε και εξακολουθούμε να καλούμαστε να διαχειριστούμε με πολλές δυσκολίες, με μια διαρκή απειλή να αιωρείται από την πλευρά της Τουρκίας και ταυτόχρονα με εσωτερικές αντιπαραθέσεις, αδυναμίες και λάθη που συχνά υπονομεύουν την ίδια την ύπαρξη και τη λειτουργία του κράτους μας. Δυστυχώς, αυτή είναι και μία δική μας πραγματικότητα. Δεν αγαπήσαμε αυτή τη χώρα και αυτό το κράτος όπως του άξιζε. Δεν προσπαθήσαμε πάντοτε όσο έπρεπε για να το προστατεύσουμε, να το ενισχύσουμε και να το κάνουμε καλύτερο. Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη αντίθεση της ιστορίας μας. Αποκτήσαμε την ανεξαρτησία, αλλά δεν καταφέραμε πάντοτε να αντιληφθούμε την αξία της. Δημιουργήσαμε ένα κράτος, αλλά δεν κατορθώσαμε πάντα να καλλιεργήσουμε την αντίστοιχη κρατική συνείδηση. Κληρονομήσαμε μια πατρίδα, αλλά πολλές φορές σταθήκαμε απέναντί της με διχασμούς, μικροκομματισμούς και προσωπικές ή παραταξιακές προτεραιότητες. Φίλες και φίλοι, εδώ θα πρέπει να σας αφήσω για σήμερα. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας!

Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακούσατε ήταν μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας αλλαντικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.

Στο Magic Mission σας καλεί να βοηθήσετε όσο μπορείτε, μοιράζοντας αγάπη, αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Γράψτε την επιταγή σας πληρωτέα στο Magic Mission και τα

Νίλ Άρμστρονγκ. Στον πρώτο άνθρωπο που πάτησε το πόδι του στη Σελήνη είναι αφιερωμένα οδονήμια και στη χώρα μας. Πρόκειται βέβαια για τον Αμερικανό αστροναύτη Νίλ Άρμστρονγκ. Γεννημένος τον Αύγουστο του 1930 στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Νίλ Όλντεν Άρμστρονγκ από μικρός εξοικειώνεται με τα αεροπλάνα. Στην ηλικία των 6 ετών πετάει για πρώτη φορά με τον δημόσιο υπάλληλο πατέρα του και μία δεκαετία αργότερα στα 16 του χρόνια αποκτά δίπλωμα πιλότου και πραγματοποιεί την πρώτη του σόλο πτήση. Μετά την αποφύτισή του από το γυμνάσιο, εγγράφεται στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσει αεροναυπηγός, αλλά δύο χρόνια αργότερα αναγκάζεται να διακόψει τις σπουδές του και να υπηρετήσει τη θητεία του. Ο Άρμστρονγκ κατετάγει ως χειριστής αεροσκάφου στην αεροπορία του Αμερικανικού Ναυτικού και συμμετείχε στον πόλεμο της Κορέας. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμμετείχε πετώντας σε 78 συνολικά αποστολές. Μετά το τέλος του πολέμου, ενέτη 1952, ο Νίλ Άρμστρονγκ επέστρεψε στο Πανεπιστήμιο, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην αεροναυπηγική. Το 1955, ως μέλος της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Αεροναυτικής, της μετέπειτα NASA, εξελίσσεται σε έναν από τους καλύτερους δοκιμαστές αεροσκαφών. Το 1962 ο Άρμστρονγκ επιλέχθηκε για το σώμα αστροναυτών, ενώ 4 χρόνια αργότερα, το 1966, ήταν κυβερνήτης της αποστολής Gemini 8, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύνδεση δύο διαστημοπλοίων στο διάστημα. Η εν λόγω πρώτη του διαστημική αποστολή παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία όταν ο πύραυλος με συνδεδεμένο πάνω του το Gemini άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον εγκάρσιο άξονά του. Παρά τη ζάλη, λόγω της περιστροφής, ο Άρμστρονγκ κατάφερε με ψύχρεμους χειρισμούς να αποσυνδέσει το Gemini. Η δεύτερη διαστημική του πτήση ήταν ως κυβερνήτης της αποστολής Apollo 11, η οποία και τον οδήγησε στη Σελήνη. Ιούλιος του 1969 και όλος ο κόσμος στείνεται μπροστά στις τηλεοράσεις για να παρακολουθήσει τον 38χρονο Αμερικανό αστροναύτη να κάνει το πρώτο βήμα της ανθρωπότητας στη Σελήνη. Χαρακτηριστική ήταν η ιστορική πλέον φράση του. Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα. Προς τιμήν του ονομάστηκε ένας μικρός κρατήρας κοντά στο σημείο που πάτησε στη Σελήνη και ο οποίος φέρει το όνομά του. Μετά το πέρας της εν λόγω αποστολής, ο Άρμστρονγκ διορίστηκε το 1970 υπεύθυνος των αεροπορικών δραστηριοτήτων στη NASA. Ένα χρόνο αργότερα παραιτήθηκε για να αποδεχθεί τη θέση καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτη. Σε αντίθεση με τον αστροναύτη Μπαζ Όλντριν, τον δεύτερο άνθρωπο που πάτησε στη Σελήνη, απέφευγε τις δημόσιες και κερδοφόρες εμφανίσεις που του προσφέρθηκαν μετά την διάσημη διαστημική του αποστολή. Στη μοναδική επίσημη βιογραφία του Νίλ Άρμστρονγκ έχει βασιστεί και η ταινία με τίτλο «Πρώτος άνθρωπος». Ο διάσημος αστροναύτης απεβίωσε μετά από εγχείρηση καρδιάς στις 25 Αυγούστου 2012 στο Σινσινάτι των Ηνωμένων Πολιτειών. Οδονήμια που τιμούν τη μνήμη του θυμίζουν έναν από τους διασημότερους αστροναύτες στον κόσμο και βεβαίως τον πρώτο άνθρωπο που πάτησε στη Σελήνη.

0: Ο Παύλος Κουντουριώτης γεννήθηκε στην Ήδρα και καταγόταν από την αρχοντική ναυτική οικογένεια Κουντουριώτη. Ακολουθώντας την ναυτική παράδοση της οικογένειας, το 1875 κατετάγει στο πολεμικό ναυτικό. Ως κυβερνήτης του εκπαιδευτικού Μιαούλης, ο ανθυποπλοίαρχος τότε Κουντουριώτης πραγματοποίησε το πρώτο υπερπόντιο ταξίδι ελληνικού πολεμικού, φτάνοντας στην Αμερικανική Ήπειρο και συγκεκριμένα στη Βοστόνη και τη Φιλαδέλφια. Το 1908 έγινε υπασπιστής του βασιλέως Γεωργίου του Πρώτου και τον επόμενο χρόνο προήχθησε πλοίαρχο. Τον Ιούνιο του 1911 και λόγω απειθαρχίας του πληρώματος του Θωρικτού Αφέροφ, τη θέση του κυβερνήτη ανέλαβε ο τότε πλοίαρχος Παύλος Κουντουριώτης. Με την έκρηξη των Βαλκανικών πολέμων προήχθησε υπονάβαρχο, ενώ στις 16 Απριλίου του 1912 έγινε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου του 1912. Στη συνέχεια γίνεται αρχηγός του στόλου του Αιγαίου και αναλαμβάνει δράση. Ως κυβερνήτης του Θωρικτού Αβέροφ καταλαμβάνει τη Λίμνο, ενώ τις επόόμενες μέρες ακολουθούν η Θάσος, Ύμβρος, Τένεδος, Ψαρά, Άγιος Ευστράτιος και Σαμοθράκη. Μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου είχε κατορθώσει να ελευθερώσει όλα σχεδόν τα νησιά του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένου και της Χίου. Με το Θωρικτό Αβέροφ συμμετείχε σε δύο ναυμαχίες, σε αυτή της Έλλης και της Λίμνου. Η τελευταία ναυμαχία κερδίθηκε χάρη σε ένα παράτολμο ελιγμό του Κουντουριώτη, ο οποίος θεωρήθηκε ασυλλόγιστος ηρωισμός. Οι επιτυχημένοι χειρισμοί του ανάγκασαν τον τουρκικό στόλο να αποσυρθεί στα Δαρδανέλια. Μετά τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων, προήχθησε αντινάβαρχο, διεξαιρετικά σαν πολέμο υπηρεσίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ο πρώτος Έλληνας μετά τον Κωνσταντίνο Κανάρη που έλαμβανε αυτό το βαθμό. Στη συνέχεια ανέλαβε το Υπουργείο Ναυτικών στις κυβερνήσεις Αλεξάνδρου Ζαΐμη και Στέφανου Σκουλούδη. Διαφωνώντας με την πολιτική της ουδετερότητας της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, συμμετείχε στην κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης ως μέλος της Τριανδρίας, Δαγκλής Βενιζέλος Κουντουριώτης. Το 1917 ανέλαβε για μια ακόμη φορά το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Ναυτικών και την ίδια χρονιά αποστρατεύθηκε με το βαθμό του Ναυάρχου Τιμή Σένεκεν. Μετά το θάνατο του βασιλιά Αλέξανδρου, ανέλαβε καθήκοντα αντιβασιλέως μέχρι τον Νοέμβριο του 1920 και ξανά μετά την αναχώρηση του Γεωργίου του Δευτέρου από τη χώρα το Δεκέμβριο του 1923 ως την ανακήρυξη της Δημοκρατίας το Μάρτιο του 1924. Ως πρόσωπο μεγάλου κύρους και ευρείας αποδοχής, εξελέγει προσωρινά πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1926 όταν και παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για την δικτατορία του στρατηγού Θεόδωρου Πάγκαλου. Στις 4 Ιουνίου 1929 επανεξελέγει στο αξίωμα του Προέδρου από τη Βουλή και τη Γερουσία, αλλά παραιτήθηκε οριστικά αυτή τη φορά το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου για λόγους υγείας. Πέθανε στις 22 Αυγούστου του 1935 στο Παλαιό Φάλιρο. Ενταφιάστηκε στον οικογενειακό τάφο της οικογένειας Κουντουριώτη στην Ήδρα κατόπιν επιθυμίας του.
1: Grand Marseille Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Autoroute 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marseille Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
2: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Φιλέ Μινιόν 19,48 το pound. Rib Steak Commercial 13,58 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Κατεψυγμένα κομμάτια κατσίκας 6,32 το pound. Στήθος κότας 5,87 το pound. Κοτόπουλο που τρέφεται με σιτηρά, 3 και 15 το pound. Φτερούγες κότας, 2 και 94 το pound. Λουκάνικα Ιταλικά ή Τουλούς, 4 και 51 το pound. Χοιρινή κίβη για σουβλάκι, 3 και 60 το pound. Κατσική σιαφέτα, 9 και 5 το pound. Γεμιστές πράσινες ελιές, 6 και 32 το pound. Τζατζίκι, 6 και 78 το pound.
3: Νιου Μιλάνο, αλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερώνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα Νιου Μιλάνο δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. Νιου Μιλάνο, πάνω από 50 χρόνια.
4: CFMB, your community-minded station.

0: 22 Αυγούστου 1976. Μια μέρα τότε ήταν που χάθηκε ξαφνικά η Τζίνα Μπαχάουερ. Από τότε πολλά υπόθηκαν, πολλά γράφτηκαν. Εφημερίδες, ο παγκόσμιος τύπος, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στις άκρες της γης και οι τηλεοράσεις όλο τον κόσμο. Και εμείς, θέλοντας να ξαναζωντανέψουμε την ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής, μαζεύουμε σκέψεις, στιγμές, γνώμες, κομμάτι-κομμάτι, τα ενώνουμε και σας τα παρουσιάζουμε απόψε. 1976. Κρατήσαμε τα όσα μας είπαν αυτοί που γνώρισαν και αγάπησαν τη Τζίνα Μπαχάουερ. 1974. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο. Το κονσέρτο του Γκρίγκ. Αυτό το ίδιο που έμελε να σφραγίσει τη ζωή της. Αυτό το ίδιο που ήταν μια από τις τελευταίες επικοινωνίες της με το ελληνικό κοινό, σε ένα θέατρο που τόσο αγάπησε. Και ακόμα μια ταινία που γυρίστηκε λίγα χρόνια πριν. Αναμνήσεις, ό,τι πήρε από τους μεγάλους της δάσκαλους, τον Φρίμαν, τον Γκορτό, τον Ραχμάνινοφ, και ό,τι έδωσε στους μαθητές της. Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της ζωής της, όπως θα θυμάται και τα διηγείται η ίδια η Τζίνα Μπαχάουερ.
1: Υπήρξε μια μουσικός με την πιο ακριβή έννοια του όρου και μια από τις τελευταίες ιέριες μιας μουσικής παιδείας. Φοβάμαι ότι δεν θα ξαναυπάρξει ποτέ. Διέθετε ακριβό γούστο, τέλεια δεξιοτεχνία και μουσική ευαισθησία μιλεμένη μέσα στις γραμμές των μεγάλων δασκάλων του πιάνου. Ήταν και θα μείνει μοναδική στη μουσική μας ιστορία.
2: Με μοναδικό γνώμονα την πίστη στην αποστολή της μεγάλης τέχνης, χωρίς παραχωρήσεις και συμβιβασμούς και με τη γνωστή σε όλους χαλίβδινη θέληση και επιμονή της, έφτασε η Τζίνα στα πιο ψηλά σκαλοπάτια της τέχνης και από εκεί πέρασε σε μια στιγμή αθόρυβα στην περιοχή της Μύρης. Ο φτωχός μας τόπος με τέτοιες απώλειες γίνεται φτωχότερος.
3: Η Τζίνα έπαιξε πολλές φορές μαζί με μένα και με την ορχήστρα μου. Και μετά τα χρόνια παντρευτήκαμε στο Νέο Υόρκη σε 1951. Και η Τζίνα και εγώ ταξιδεύουμε όλα αυτά τα χρόνια σε όλο τον κόσμο, το κόσμο. Και το καρδιά της Τζίνα ήταν τόσο μεγάλο σαν το κόσμο. Ποτέ η Τζίνα δεν είπε όχι σε όποιον της ζήτησε βοήθεια. Η Τζίνα ήταν μοναδική.
4: Η Τζίνα Μπαχάουερ θυσιαζόταν για τα πράγματα που αγαπούσε. Και ένα από τα πράγματα που αγαπούσε ήταν και το Φεστιβάλ Αθηνών.
0: Το κονσέρτο του Γκριν, αυτό το ίδιο που έμελε να σφραγίσει τη ζωή της, αυτό το ίδιο που ήταν μια από τις τελευταίες επικοινωνίες της με το ελληνικό κοινό, σε ένα θέατρο που τόσο αγάπησε.
5: Το θέατρό μας, το θέατρο αυτό που αγαπούμε όλοι οι Έλληνες, που είναι δικό μας και που όλοι οι ξένοι από τον κόσμο ολόκληρο έρχονται να δουν θεάματα, να δουν τους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες και να το αγαπήσουν πια και αυτοί για όλη τους τη ζωή. Για μένα μία ημερομηνία θα μείνει εξέχαστη στο θέατρο αυτό. Η 8 Σεπτεμβρίου 1974.
0: Η Συμφωνική Ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως συνεχίζει το πρόγραμμα της συναυλίας «Προσφορά στην Κύπρο» που ακούτε σε απευθείας μετάδοση από το Οδείο Ηρώδου του Αττικού με το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε Λα Ελάσσονα έργων 16 του Γκρίγκ με σολίστ την Τζίνα Μπαχάουερ και διευθυντή ορχήστρας τον Σέρζ Φουρνιέ. Λίγα λόγια από τον διεθνή τύπο για την Τζίνα Μπαχάουερ. Ο Χάρολντ Σιόνμπεργκ έγραφε στους New York Times: «Όλοι ξέρουμε ότι η κυρία Μπαχάουερ ανήκει στους μεγάλους πιανίστες. Τίποτε στη φιλολογία του πιάνου δεν φαίνεται να την τρομάζει και έπαιξε τον Ρέγκερ με απέραντη εμπιστοσύνη. Είναι μια πιανίστα ρομαντική και ενδιαφέρεται ξεχωριστά για την απόχρωση της δράσεως. Έτσι, η ερμηνεία της, εκτός από το προσδεκόμενο ρυθμικός φρίγος, είχε και μια πλούσια ποικιλία χρωματισμών». Η Libre Belgique έγραφε: «Η Τζίνα Μπαχάουερ ανήκει στους καλλιτέχνες εκείνους για τους οποίους η συναυλία δεν είναι πια ζήτημα ερμηνείας, αλλά ανθρώπινης επικοινωνίας. Και η Nouvelle Gazette de Charleroi. Η παρουσία της ασύγκριτης πιανίστας Τζίνας Μπαχάουερ ήταν αρκετή για να δώσει στο πρόγραμμα όλη τη λάμψη και το γόητρο που θα ευχόταν κανείς σημείο εκκινήσεως μιας από τις ωραιότερες θερινές μουσικές εκδηλώσεις στη Βαλωνία». Ο Ντόναλτ Χάναχαμ στους New York Times στις 23 πρώτου του 1974. Όταν η Τζίνα Μπαχάουερ βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα της, όπως τη Δευτέρα το βράδυ στο Carnegie Hall, μπορεί να μεταμορφώσει μια συναυλία ρουτίνας σε συναρπαστικό γεγονός. Και όταν η ερμηνεία της τυχαίνει να έρχεται σαν κατακλίδα ενός ήδη εξαίρετου προγράμματος, η πιανίστα μπορεί να παραγάγει ηλεκτρισμό αρκετό για να θερμάνει την αίθουσα επί μία εβδομάδα. Grieg, κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε La Elassona, έργων 16. Τα μέρη. Allegro molto moderato. Adagio. Allegro moderato molto e marcato, quasi presto, andante maestoso. Solist η Τζίνα Μπαχάουερ. Την ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως διευθύνει ο Σέρζ Φουρνιέ.
6: After that I finished the Ecole Normale in Paris with Couture and I gave my first concert there, a recital that was very successful. I had to come back to Athens because my father suddenly lost all his money. It was a terrible thing that has happened to our family. And I had two young brothers. One was in the Consular Academy in Vienna, and the other one was still in the high school in Athens, and my father and my mother, you know, and I had to go back. And I started giving lessons from 7 o'clock in the morning until 7 o'clock in the evening to be able, you know, to help them, because I wanted that my two brothers finish their studies. And my father and mother had to leave somehow, you know. It was really a terrible catastrophe that has happened. And I was practicing. Everybody thought that it is finished with my career, but I was practicing my piano during the night, you know, when I finished all my lessons and so on. And after 4 years, when things have started to get better for my father, and he started again his job, and my elder brother came back from Vienna, he finished the Consular Academy and so on, I started again my career. So I was in Paris playing again, you know, with Monteux at this time, when the war broke out. So I came back to Greece.

Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε ένα αφιέρωμα στον Παρθενώνα. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.

0: 22 Αυγούστου 1864. Υπογράφεται η πρώτη συνθήκη της Γενέβης για τη δημιουργία του Ερυθρού Σταυρού. Ιδρυτής ήταν ο Ελβετός επιχειρηματίας Ερίκος Ντινάν. Αφορμή για την ίδρυση του Ερυθρού Σταυρού στάθηκε η φρικτή μάχη του Σολφερίνο το 1859, όπου ο Ντινάν είδε χιλιάδες τραυματίες στρατιώτες να πεθαίνουν χωρίς βοήθεια και οργάνωσε τους κατοίκους για να τους σώσουν.
1: Από την ίδρυσή του, ο Ερυθρός Σταυρός εφαρμόζει τις θεμελιώδεις αρχές του. Τον ανθρωπισμό, την αμεροληψία, την ουδετερότητα, την ανεξαρτησία, την εθελοντική υπηρεσία, την ενότητα και τον διεθνή χαρακτήρα. Εξάλλου, το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σημισελήνου, εν συντομία Ερυθρός Σταυρός, αφορά σε ένα από τα σημαντικότερα ανθρωπιστικά κινήματα στον κόσμο με πλήθος οργανώσεων. Οι υπηρεσίες των οργανώσεών του ανά το παγκόσμιο αφορούν μεταξύ άλλων την πρόληψη και ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων σε όλο τον κόσμο. Σε καιρό ειρήνης ή πολέμου και χωρίς διάκριση γένους, φύλου, ηλικίας, κοινωνικής θέσης, θρησκείας ή πολιτικής τοποθέτησης. Παλαιότερη από τις οργανώσεις του Ερυθρού Σταυρού, όπως διαμορφώθηκε σήμερα, είναι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, μια ιδιωτική ανθρωπιστική οργάνωση που ιδρύθηκε εν έτη 1863 από τον Ερίκο Ντινάν. Μετά την ίδρυσή της, τον επόμενο κιόλας χρόνο και μετά από κοινού πρωτοβουλία με την ελβετική κυβέρνηση, είχε οργανώσει εν έτη 1864 διεθνή διπλωματική διάσκεψη, η οποία ενέκρινε τη συνθήκη της Γενέβης για τη βελτίωση της τύχης των τραυματιών και των εχμαλώτων πολέμων. Μια συνθήκη που εδραίωσε την υποχρέωση βοήθειας και θεραπείας προς τους τραυματίες και αρρώστους οποιασδήποτε εθνικότητας, καθώς και την ουδετερότητα των στρατιωτικών νοσοκομείων, ασθενοφόρων και υγειονομικού προσωπικού. Στη σύγχρονη εποχή, εκτός από την περίθαλψη τραυματιών και την προστασία εχμαλώτων πολέμου, ο Ερυθρός Σταυρός ασχολείται και με τους πρόσφυγες, παρεμβαίνοντας σε όλο τον κόσμο σε περιπτώσεις καταστροφών. Όσον αφορά στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, αυτός ιδρύθηκε στη χώρα μας εν έτη 1950 αρχικά ως κλάδος του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού. Μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός εγκαθιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο. Με την επίσημη αναγνώρισή του, εν έτη 2012 από τη Διεθνή Επιτροπή, ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός αποτελεί επίσημα πλέον το 188ο μέλος του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σημισελήνη. Όσον αφορά στη χώρα μας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση του νησιού. Ο Ερυθρός Σταυρός φέρει το σύμβολο του κόκκινου σταυρού, το οποίο και έχει επιλεχθεί προς τιμήν της Ελβετίας, φέροντας αντεστραμμένα τα χρώματα της σημαίας της χώρας. Περί τα τέλη του 19ου αιώνα, η τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία και στη συνέχεια όλες οι μουσουλμανικές χώρες αποφάσισαν να υιοθετήσουν αντί τον σταυρό την κόκκινη μισέλινο, κάτι που αναγνωρίστηκε και επίσημα το 1929. Όσον αφορά στο Ισραήλ, με σχετικό πρωτόκολλο, αναγνωρίζεται η χρήση του εμβλήματος του Ερυθρού Κρυστάλλου στο σήμα που χρησιμοποιείται από την εθνική οργάνωση της χώρας. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού απονεμήθηκε το 1944 το Νόμπελ Ειρήνης. Τα οδονήμια που φέρουν την επωνυμία της μεγάλης και σημαντικής αυτής ανθρωπιστικής οργάνωσης είναι εκεί για να μας υπενθυμίζουν τη σημαντική και νευραλγική σημασία του εθελοντισμού αλλά και της άμεσης ανακούφισης όλων ανεξαιρέτων των ανθρώπων που το έχουν ανάγκη.
2: The Red Cross is a humanitarian organization that provides emergency assistance, disaster relief and disaster preparedness education around the world. It is more recognizable for the symbol they wear in most of the Western world, a red cross. But what's behind all that? A big worldwide humanitarian movement. And let's talk about its story and the way it works. The Battle of Solferino was held in Italy in the mid-19th century between Austria and the French-Italian alliance. The conflict left around 35,000 casualties, and the medical teams weren't enough to help all the wounded soldiers left on the battlefield. A Swiss businessman called Henri Dunant was traveling around there and was horrified by the battle's aftermath. So he helped organize people around to bring aid to the wounded soldiers from both sides and encouraged the French Alliance Army to release captured Austrian doctors to help. Some years later, he wrote a book, A Memory of Solferino, in which he suggested the creation of non-combatant teams to provide medical help to the wounded on both sides. It also promoted the idea of guaranteed international protection for those aid teams. That book was widely distributed and reached the hands of several important European figures. Then, the Genevese Public Welfare Organization set up a 5-person team to consider and shape Dunant's ideas, being Dunant himself a member of it. Some weeks later, they organized an international conference with delegates around Europe to discuss the committee's plans and launching the Red Cross movement. The symbol of the Red Cross is the reverse version of the Swiss flag. 33 states in the Muslim world use the Red Crescent Moon as the reversal of the Ottoman Empire flag, and Israel's emergency service used the Red Crystal symbol. The next year, the Swiss government organized a conference where delegates around Europe, US, Mexico, and Brazil signed the first of 4 Geneva Conventions, aiming for the implementation of Dunant's ideas. Months later, the first Red Cross volunteers were seen in action in Denmark. In this period, Gustave Monnier, a member of Dunant's committee, became president, named it the International Committee of the Red Cross, and fired Dunant from the team. The movement expanded across Europe and won the Nobel Peace Prize in 1901. In the coming years, after the second version of the Geneva Convention, the movement arrived in Latin America, Asia, and other African countries. World War I meant the first big challenge for the Red Cross. Volunteers outside Europe traveled to support European countries during the war. Also, the committee set up the International Prisoners of War Agency, which cared about the guaranteed protection of people jailed during the war. Due to the agency intervention, thousands of prisoners were exchanged between war sides, released from captivity, or returned home. Every national society is a member of this movement. Nowadays, the movement is present in 190 countries around the world, has 97 million members and volunteers, helping around 233 million people per year. They get funded by donations from different states and organizations around the world, private companies, and even individuals. They serve under the fundamental principles of humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary service, unity, and universality. Every 4 years, the movement holds an international conference with members of the International Federation from around the world and the founding committee members. But that's how the Red Cross works around the world.

0: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Φράουλες του Κεμπέκ, 750 μιλιλίτρα, 2,99. Μοσχαρίσιες μπριζόλες, 9,99 το πάουντ. Ελαιόλαδο Κλεοπάτρα εξαιρετικά παρθένο, 3 λίτρα 23,99. Χοιρινό φιλέτο, 3,99 το πάουντ. Φρέσκες σαρδέλες, 5,99 το πάουντ.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.

Σημαντική έξαρση καταγράφουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, με τους επιστήμονες να κρούν τον κόδωνα για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Τα περισσότερα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, σε ποσοστό 70%, βρίσκονται στην Αττική, ενώ αυτή η βαριά νόσος που έχει 10% πιθανότητα θανάτου έχει εμφανιστεί στις εξής περιοχές: Σπάτα, Μαρκόπουλο, Παλίμη, Αγία Παρασκευή, Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη. Όπως εξηγεί η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, το διαφορετικό στοιχείο φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού κουνουπιών και επομένως μπορεί να υπάρξουν και περισσότερα βαριά κρούσματα. Η κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου αναφέρει πως αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτός ο ιός μέσω των κουνουπιών μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Το θέμα αφορά κυρίως όσους σκοπεύουν να επισκεφτούν φέτος το καλοκαίρι την Ελλάδα ή την Ευρώπη.

Γιατί συζητάμε τώρα τον ιό του Δυτικού Νείλου? Γιατί δυστυχώς τώρα είναι η αρχή των αυξημένων περιστατικών όσον αφορά τον ιό αυτό. Τον περιμένουμε επομένως Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Και αν αναλογιστούμε ότι πέρυσι, για παράδειγμα, όλο το χρόνο είχαμε 9 θανάτους ή τα προηγούμενα χρόνια είχαμε 20-25 θανάτους, είναι ένας μεγάλος αριθμός. Ποιοι κινδυνεύουν όλοι, αλλά κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, που είναι τα άτομα 60 ετών και άνω, τα άτομα με προβλήματα υγείας, τα άτομα με ανοσοκαταστολή, όπως επίσης εγκυμονούς και παιδιά. Κυρίως βέβαια την βαριά εικόνα της νόσης από ιό του Δυτικού Νείλου τη βλέπουμε στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή με ανοσοκαταστολή. Από πού το κολλάμε? Από το τσίπημα του κουνουπιού του μολυσμένου από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που το ίδιο με τη σειρά του το έχει πάρει από άγρια πτηνά της περιοχής. Τι εμφανίζεται σε 8 με 10 άτομα, ακόμα και να έχουν τσιμπηθεί πριν λίγες μέρες από κουνούπι με ιό του Δυτικού Νείλου, δεν εμφανίζουν τίποτα. 2 στα 10 άτομα εμφανίζουν πύρετο, πονοκέφαλο, μυαλγίες, και 1 στα 100 άτομα που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από πριν ποιο είναι στο το 1 στα 100 άτομα, λίγες μέρες μετά το τσίπημα, που μπορεί να το έχει ξεχάσει προφανώς από μολυσμένο κουνούπι που δεν το γνωρίζει, μπορεί να εμφανίσει μια βαριά εικόνα με πυρετό, βαρύ κεφάλι, ισχυρό πονοκέφαλο, δυσκαμψία, αφιένα, αλλά και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως σπασμούς, απώλεια συνείδησης, παράλυση, αυτό που ονομάζουμε γενικά μήνικο εγκεφαλίτιδα, και είναι μια πολύ βαριά κατάσταση που πρέπει άμεσα να πάμε στο νοσοκομείο. Αν έχουμε πυρετό και συμπτώματα από το νευρικό σύστημα, πρέπει άμεσα να πάμε στο νοσοκομείο. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχουμε μόλις από ιό Δυτικού Νείλου, αλλά οτιδήποτε περιλαμβάνει τον πυρετό και τα συμπτώματα από το νευρικό σύστημα είναι πολύ επίγοντα για να υπάρχει αντιμετώπιση άμεση και οργανωμένη από τους γιατρούς. Δυστυχώς, επομένως, τα άτομα τα 6 που κατάληξαν ήταν από επιπλοκές αυτής της νόσησης. Πώς προστατευόμαστε? Προστατευόμαστε επειδή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν το κουνούπι είναι μολυσμένο ή όχι. Προστατευόμαστε από όλα τα κουνούπια, με ρούχα, ειδικά τα απογευματινές και βραδινές ώρες, μακριά και φαρδιά, αντίστοιχα με την ηλικία των ατόμων, παιδιά ή μεγάλους, και ατομικά αλλά και χώρου, με κουνουπιέρες και σίτες, με ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Επομένως κάνουμε πρόληψη με το να απομακρυνόμαστε από στάσιμα νερά. Και το δεύτερο διαφορετικό που έχουμε, εκτός από το πρώτο που έχουμε πολλά περιστατικά θανατηφόρα, το δεύτερο που έχουμε διαφορετικό φέτος είναι ότι δυσανάλογα πλήττεται η Αττική. Προηγούμενες χρονιές είχαμε τη Θεσσαλία που, ας πούμε, το αποδίδαμε σε στάσιμα νερά. Τώρα έχουμε την Αττική, όπου σχεδόν όλοι οι τομείς, βόρειος τομέας, νότιος τομέας, κεντρικός τομέας, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, όπως επίσης και η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία, θεωρούνται περιοχές που έχουν επιβαρυνθεί, χρειάζονται μέγιστη προσοχή. Μπορεί να χρειάζονται και γενικά ψεκασμοί. Το γεγονός είναι ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει γίνει ενδημικός στη χώρα μας από το 2010, πρόσφατα δηλαδή και μετά, κυρίως λόγω των πιο ήπιων χειμώνων και των πιο παρατεταμένων καλοκαιριών. Δεν είναι μόνο στη χώρα μας το φαινόμενο, καταλαβαίνουμε ότι είναι στα Βαλκάνια, στη Νότια Ευρώπη, Ιταλία και Ισπανία. Και όσο πιο ήπιότερος είναι ο χειμώνας και πιο παρατεταμένο καλοκαίρι, πηγαίνει και πιο στην κεντρική Ευρώπη. Δυστυχώς το κουνούπι είναι ξενιστής για διάφορα νοσήματα και τώρα είναι πραγματικά μεγάλο πρόβλημα ο ιός του Δυτικού Νείλου. Επομένως, αν δούμε γύρω μας ένα άτομο που έχει πυρετό και πρόβλημα όπως δηλαδή μία αλλαγή στην επαφή, μία σύγχυση, μία παράλυση, ένας σπασμός από όλες τις συνείδησες, όλο αυτό, ο πυρετός με αυτά τα συμπτώματα μας οδηγούν άμεσα στο νοσοκομείο. Ακόμα και να μην έχει βέβαια πυρετό, με αυτά τα συμπτώματα πηγαίνουμε άμεσα το άτομο γύρω μας 70-80 ετών ή με προβλήματα υγείας στο νοσοκομείο. Μάλιστα.

Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaumet de Laval. Τηλέφωνο 450 686 2347.

0: Ήταν Αύγουστος του 1821, όταν ο Αμερικανός εφευρέτης και επιχειρηματίας Θωμάς Έντισον κατοχύρωσε τον κινηματογραφικό φακό. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
1: Η κινούμενη εικόνα είναι με διαφορά ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα ψυχαγωγίας της εποχής μας. Κάθε ταινία, από τη μικρότερη ανεξάρτητη παραγωγή μέχρι και το μεγαλύτερο blockbuster, είναι ένα μικρό θαύμα συνεργασίας δεκάδων ή και εκατοντάδων ανθρώπων και συνδυασμός πολλών διαφορετικών τεχνών. Ο κινηματογράφος μας δίνει αξιομνημόνευτες στιγμές. Μας φέρνει σε επαφή με νέες ιδέες και μας προσκαλεί να ταυτιστούμε με τους χαρακτήρες του. Όλοι μας μπορούμε χωρίς πολλή προσπάθεια να απαριθμίσουμε μια λίστα από ταινίες που μας ενέπνευσαν, που άλλαξαν τον τρόπο που σκεφτόμαστε και που μας έκαναν να θέλουμε να ζήσουμε μέσα στους κόσμους. Για να μιλήσουμε για τη δημιουργία οποιοδήποτε μέσου, θα πρέπει πρώτα να ασχοληθούμε με τις συνθήκες που επέτρεψαν τη δημιουργία του. Όπως η νουβέλα θα ήταν αδύνατο να εδραιωθεί σαν μαζικό μέσο ψυχαγωγίας χωρίς την τυπογραφία, έτσι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία του κινηματογράφου ήταν η ύπαρξη δύο εφευρέσεων, της κάμερας και του προβολέα. Αξίζει να αναφέρουμε πως μέχρι το 18ο αιώνα τόσο η φωτογραφική μηχανή όσο και μια πρώιμη εκδοχή του προβολέα είχαν ήδη εφευρεθεί. Όμως, λόγω των διαφορετικών αναγκών της κοινωνίας, κανείς δεν είχε κάνει ακόμη τη σύνδεσή τους με την κινούμενη εικόνα, όσο μάλλον με τη χρήση της ως αφηγηματικό μέσο. Ακόμη και όταν η εφεύρεση του προβολέα πραγματοποιήθηκε τελικά, το κίνητρο ήταν κάπως απρόσμενο και τελείως άσχετο με την τέχνη του κινηματογράφου. Η ιστορία μας ξεκινάει πραγματικά το 1878, όταν ο εκπαιδευτής αλόγων Leland Stanford θα προσεγγίσει τον Βρετανό φωτογράφο και εφευρέτη Edward Maybridge για να του ζητήσει βοήθεια στο να αποδείξει πως όταν ένα άλογο καλπάζει, για μερικά δευτερόλεπτα έχει σηκωμένα και τα τέσσερα του πόδια. Ο Maybridge πρόβαλε συχνά συλλογές φωτογραφιών του σε διαλέξεις του και είχε κάποιες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να φέρει αυτές τις φωτογραφίες στη ζωή, πατώντας πάνω σε ένα δημοφιλές βικτοριανό παιχνίδι, το φαινακιστοσκόπιο. Χάρη στο Stanford θα του δοθεί ευκαιρία να κατασκευάσει το ζωοπραξισκόπιο, έναν πρώιμο τύπο προβολέα κινούμενων εικόνων, στον οποίο σχέδια ή φωτογραφίες, τοποθετημένα κατά μήκος ενός κλίστρου, περιστρέφονταν δημιουργώντας την ψευδαίσθηση της κίνησης. Για τις ανάγκες του πειράματός του, ο Maybridge επισκέφθηκε έναν υπόδρομο και έστησε 24 φωτογραφικές μηχανές σε απόσταση 69 εκατοστών τη μία από την άλλη και τράβηξε διαδοχικές φωτογραφίες ενός αλόγου που κάλπαζε. Στη συνέχεια, ο Maybridge χρησιμοποίησε τις φωτογραφίες για να σχεδιάσει σε ένα δίσκο τα διαδοχικά στιγμιότυπα του αλόγου που κινούνταν και έβαλε το δίσκο στο ζωοπραξισκόπιο. Η λούπα των 24 φωτογραφιών που προέκυψε απέδειξε τη θεωρία του Stanford ότι το άλογο σήκωνε και τα τέσσερα του πόδια όσο κάλπαζε, και ο Maybridge έθεσε εν αγνία του τις βάσεις για τη δημιουργία μιας εξ ολοκλήρου νέας μορφής τέχνης. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο δημιούργησε και το πρώτο τζιπ. 10 χρόνια αργότερα, ο Γάλλος καλλιτέχνης και εφευρέτης Louis Le Prince κατασκευάζει την πρώτη κάμερα κινούμενης εικόνας, η οποία λειτουργούσε παράλληλα και ως προβολές. Έτσι, το 1888 δημιουργείται το Roundhay Garden Scene, ένα φιλμ 2 δευτερολέπτων που απεικονίζει τον ίδιο τον Le Prince με τη γυναίκα του, τους γονείς της και μια φίλη του να περπατάνε σε ένα κήπο. Ο Le Prince πέρασε 2 ακόμη χρόνια βελτιώνοντας την εφεύρεσή του και δημιουργώντας νέα φιλμ που αποτύπωναν την καθημερινή ζωή στο Leeds της Αγγλίας. Το 1890, ο Le Prince πήρε ένα τρένο από την Dijon με προορισμό το Παρίσι. Μερικές μέρες αργότερα, επρόκειτο να παρουσιάσει την εφεύρεσή του μπροστά σε κοινό στη Νέα Υόρκη. Ο Le Prince όμως δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Το ανεξιχνίαστο μυστήριο γέννησε μια σειρά από θεωρίες για την εξαφάνισή του και η πρώτη προγραμματισμένη προβολή ταινίας στην ιστορία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. 3 χρόνια αργότερα, ο Thomas Edison παρουσίασε τις δικές του εκδοχές κάμερας και προβολέα, το κινητοσκόπιο και τον κινητογράφο. Ο Edison γέμισε μια αίθουσα του Ινστιτούτου Τεχνών και Επιστημών του Brooklyn με 25 κινητοσκόπια, στα οποία οι επισκέπτες μπορούσαν να πλησιάσουν το φακό και να παρακολουθήσουν μια σκηνή 34 δευτερολέπτων όπου τρεις σιδεράδες χτυπούσαν ένα αμόνι. Ο κινητογράφος θα γίνει έτσι η πρώτη κάμερα που γίνεται γνωστή στο κοινό, το κινητοσκόπιο ο πρώτος προβολέας και το λεγόμενο blacksmith scene το πρώτο παράδειγμα ταινίας με ρόλους που ενσαρκώνονται από ηθοποιούς. Οι τακτικές του Edison όμως, και η όχι και τόσο καλή συμπεριφορά του προς τους συνεργάτες του, έθεσαν σύντομα σε κίνδυνο την επιτυχία του με την έναρξη μιας σειράς γεγονότων που στην ιστορία του κινηματογράφου έχουν μείνει γνωστά ως patent wars. Ο Edison βρισκόταν συχνά στα δικαστήρια με ανταγωνιστές ή πρώην συνεργάτες, τους οποίους κατηγορούσε για ιδεοκλοπή ή το αντίθετο. Κάπως έτσι βρέθηκε και στο δικαστήριο ενάντια στον William Dixon, πρώην υπάλληλό του που σχεδίασε τον κινητογράφο και το κινητοσκόπιο, σκηνοθέτησε τον Blacksmith Scene και πραγματοποίησε, αν και ανεπίσημα, την πραγματική πρώτη προβολή το 1891. Αυτό που κανείς δεν περίμενε ήταν ότι ως μάρτυρας υπεράσπισης του Dixon θα εμφανιζόταν στη δίκη και ο Adolphe Le Prince, γιος του εξαφανισμένου Louis Le Prince. Ο Adolphe κατηγόρησε τον Edison ως υπεύθυνο για την οργάνωση της δολοφονίας του πατέρα του, με κίνητρο να προλάβει αυτό την κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας πριν τον Le Prince. Όμως, ο Adolphe δεν κατάφερε να παρουσιάσει στο δικαστήριο τις κάμερες του πατέρα του ως στοιχεία και τελικά ο Edison κέρδισε τη δίκη. Παράλληλα, διάφοροι άνθρωποι δούλευαν πάνω σε παρόμοιες εφευρέσεις προσπαθώντας να τελειοποιήσουν το κινητοσκόπιο του Edison. Στη Γερμανία, οι αδερφοί Σκλαντανόφσκι χρησιμοποίησαν το βιοσκόπιό τους για να κάνουν την πρώτη εμπορική προβολή του κόσμου στο θέατρο Wintergarten του Βερολίνου, όπου παρουσίασαν μια σειρά από φιλμ, στο πιο αναγνωρίσιμο από τα οποία εμφανίζεται ένας μποξέρ που παλεύει με ένα καγκουρό. Ταυτόχρονα, στη Γαλλία, οι αδερφοί Λουμιέ, πατώντας πάνω σε ένα μηχανισμό που αγόρασαν από το χρεοκοπημένο εφευρέτη Λεόν Γκιγιόν Μπουλή, φτιάχνουν το κινηματογράφο, που είναι ελαφρύτερος και ευκολότερος στη μεταφορά από το κινητοσκόπιο, αφού δουλεύει χειροκίνητα και όχι με ηλεκτρισμό, και που μπορεί να προβάλλει εικόνες σε μεγαλύτερες επιφάνειες, όπως ένα τοίχο ή ένα πανί. Το 1895 θα δοθεί στους Λουμιέ η ευκαιρία να παρουσιάσουν την εφεύρεσή τους στο ευρύ κοινό, προβάλλοντας το Workers Living the Lumiere Factory, ένα φιλμ 46 δευτερολέπτων, στο θέατρο Λεντέν, μια βίλα που είχε αναδιαμορφωθεί ως θέατρο και αργότερα θα εξελιχθεί σε έναν από τους πρώτους κινηματογράφους. Αργότερα την ίδια χρονιά, οι Λουμιέ θα κάνουν την πρώτη τους εμπορική προβολή στο Παρίσι, ενώ το 1896 θα δημιουργήσουν ένα από τα πιο εμβληματικά φιλμ της ιστορίας του κινηματογράφου, την άφιξη του τρένου στο σταθμό La Ciotat, που έχει λανθασμένα μείνει γνωστή ως η πρώτη προβολή, συνοδευόμενη και από το θρύλο που θέλει το κοινό να βγαίνει πανικόβλητο από την αίθουσα στη θέα του τρένου που έρχεται κατά πάνω τους. Η άφιξη του τρένου είναι τρομερά σημαντική για την ιστορία του κινηματογράφου, γιατί εκεί δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά τεχνικές σχετικές με το χειρισμό της προοπτικής που χρησιμοποιούνται στον κινηματογράφο ακόμη και σήμερα, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της εργαλειοθήκης του σκηνοθέτη. Και κάπως έτσι, οι βάσεις για την εξέλιξη ενός νέου αφηγηματικού μέσου έχουν μόλις τεθεί. Έμενε μόνο να φανεί πώς αυτή η νέα τεχνολογία θα ενέπνεε μια νέα γενιά καλλιτεχνών για να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία ώστε να δημιουργήσουν μια καινούργια μορφή τέχνης. Η συνέχεια προβλεπόταν τουλάχιστον εντυπωσιακή.

Η ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου ξεκίνησε το έτος 1905 σε μια περιοχή της Μακεδονίας που ήταν τότε υπό τουρκική κατοχή. Εκεί ο Γιάννης και ο Μίλτος Μανάκια τράβηξαν τα πρώτα ντοκιμαντέρ στα Βαλκάνια, θέλοντας να διαφοροποιηθούν από τη γνωστή και κατακτημένη τέχνη της φωτογραφίας που για χρόνια εξασκούσαν στα Γιάννενα και αργότερα στην περιοχή του Μοναστηρίου. Και ενώ τα επόμενα χρόνια όλοι οι πρωτοπόροι κινηματογραφιστές επιδίδονταν στην καταγραφή των κοσμικών και πολιτικών γεγονότων γύρω τους, ο Σπυρίδων Δημητρακόπουλος ξαφνιάζει το 1911 με τις πρώτες μικρού μήκους κωμωδίες του, όπως ο Σπυριδιών Μπέμπης, ο Σπυριδιών Χαμελέων και άλλες, που παράγονται μέσα από την πρώτη ελληνική εταιρεία παραγωγής, την Αθήνη Φιλμ. Τρία χρόνια αργότερα, το 1914, ο Κωνσταντίνος Μπαχατόρης εντυπωσιάζει με την πρώτη μεγάλου μήκους ελληνική ταινία, την Γκόλφο, δημιουργώντας παράλληλα και ένα νέο κινηματογραφικό είδος στις ταινίες φουστανέλας. Από το 1915 ως το 1925 έχουμε την κυριαρχία του πολυπράγμονα Δήμου Βρατσάνου, ο οποίος ξεκινάει τα γυρίσματα της πρώτης ελληνικής ταινίας με αναφορές στα πάθη του Ιησού, γυρίζει την πρώτη ταινία με σπόνσορα, την Πρίκα της Ανούλας, και εισάγει το κοινωνικό δράμα με την ταινία της Μοίρας στα Ποπέδι. Το 1927 ο γερμανοτραφής Δημήτρης Γαζιάδης έρχεται στην Ελλάδα και δημιουργεί την Tag Film, την πρώτη εταιρεία παραγωγής με εξειδικευμένο προσωπικό και σχολή υποκριτικής, παρασύροντας και τις υπόλοιπες ελληνικές εταιρείες σε περισσότερο οργανωμένες δομές. Γυρίζει τις πρώτες άρτιες παραγωγές «Έρος και Κύματα», «Το λιμάνι των δακρύων», «Οι απάχηδες των Αθηνών», «Φίλησέ με Μαρίτσα» και άλλες, και αναδεικνύει την πρώτη Ελληνίδα στάρ, τη Μέρη Σαγιάννου. Η προσπάθειά του είχε όμως άδοξο τέλος λίγα χρόνια αργότερα, με τις δραματικές αλλαγές που επέφερε ο Μιλόν κινηματογράφος. Και εκεί, πάνω στον πανικό των Ελλήνων παραγωγών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη νέα εποχή, ένας ποιητής σκηνοθέτης, ο Ορέστης Λάσκος, γυρίζει το 1931 το βοβό ρομαντικό ιδύλιο Δάφνης και Κλόη και εντυπωσιάζει με την απλότητα και το λυρισμό του, ενώ το 1932 ο Στέλιος Τατασόπουλος προκαλεί σάλο και την επέμβαση της λογοκρισίας, γυρίζοντας την κοινωνική σαπίλα, την πρώτη ταινία κοινωνικής διαμαρτυρίας. Μέσα από τη σιωπή της ελληνικής παραγωγής που θα ακολουθήσει στα δύσκολα χρόνια του 30, εμφανίζεται ο Φιλοπίμην Φίνος, ο άνθρωπος που θα αναμορφώσει το ελληνικό κινηματογράφο με τα πολεμικά, και γυρίζει ως σκηνοθέτης το τραγούδι του χωρισμού, την πρώτη ελληνική ταινία με σύγχρονο ήχο. Θα ακολουθήσουν τα δύσκολα χρόνια της κατοχής, μέσα από τα οποία θα αναδειχθεί ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτες, ο Γιώργος Τζαβέλας, ο οποίος με την ταινία του «Χειροκροτήματα» του 1944 φέρνει επανάσταση στην κινηματογραφική ηθοποιία και τη σκηνοθεσία. Ακόμα και όταν ο εμφύλιος σκορπούσε το θάνατο και τη θλίψη στις καρδιές των Ελλήνων, ένας εμπνευσμένος θεατρικός συγγραφέας, ο Αλέκος Ακελάριος, ξεκινά τη σκηνοθετική του καριέρα με μια κωμωδία, «Το παπούτσι από τον τόπο σου», το 1946, βάζοντας τις βάσεις της μεταπολεμικής κωμωδίας ηθών, της οποίας θα γίνει ο κύριος εκπρόσωπος. Οι Γερμανοί ξανάρχονται, ένα βότσαλο στη λίμνη, σαν τα τσικίτα και πολλές άλλες. Τη δεκαετία του 50 το ευρύ κοινό αρχίζει να προσεγγίζει με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη την ελληνική ταινία και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση της παραγωγής. Κυρίαρχη θα είναι η κωμωδία που μεταφέρει πολλά επιτυχημένα θεατρικά έργα στη μεγάλη οθόνη, χρησιμοποιώντας καταξιωμένους θεατρικούς ηθοποιούς, οι οποίοι γίνονται ιδιαίτερα δημοφιλείς μέσα από τις ταινίες τους. Λογοθετήδης, Φωτόπουλος, Ηλιόπουλος, Αυλονίτης, Ρίζος, Σταυρίδης, Χατζηχρίστος, Μακρύς, Παπαγιανόπουλος, Βασιλιάδου και άλλοι γράφουν ιστορία με τις μοναδικές και αυθεντικές ερμηνείες τους. Παρά τη μεγάλη λαϊκή απήχηση των ταινιών αυτών, μερικοί σκηνοθέτες αποφασίσουν να διαφοροποιηθούν χαράζοντας τη δική τους ξεχωριστή καλλιτεχνική πορεία, όπως ο Γρηγορίου με τη Θύελλα στο Φάρο και το Πικρό Ψωμί, ο Κακογιάννης με το Κυριακάτικο Ξύπνημα, τη Στέλλα, το Κορίτσι με τα Μαύρα, ο Κούνδωρος με τη Μαγική Πόλη και το Δράκο και άλλοι δημιουργοί που οδήγησαν για πρώτη φορά τον ελληνικό κινηματογράφο με επιτυχία στα μεγάλα διεθνή φεστιβάλ, κατακτώντας διακρίσεις και βραβεία. Ο εμπορικός κινηματογράφος στη δεκαετία του 50 καταφέρνει και κρατά μια υψηλή ποιότητα παραγωγών με ταλαντούχους σκηνοθέτες που ξέρουν να επικοινωνούν με το ευρύ κοινό. Δημόπουλος, Δαλιανίδης, Δαδύρας, Ξηφόρος, Γεωργιάδης και η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτης, η Μαρία Ιπλιτά. Το 1956 ο Ηλίας Παρασκευάς πρωτοτυπεί, φέρνοντας για πρώτη φορά το χρώμα στον ελληνικό κινηματογράφο, με την έγχρωμη βουκολική ταινία «Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας». Και Αλίκη Βουιουκλάκη, τρία χρόνια αργότερα, με την τεράστια επιτυχία της «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», εισάγει δυναμικά το Star System στην Ελλάδα, που προκαλεί σε σύντομο διάστημα το γιγαντισμό της παραγωγής του εμπορικού κινηματογράφου.
μιας παραγωγής που θα εξαντλήσει τα όρια της και θα προδιαγράψει το τέλος της στις αρχές της δεκαετίας του 70. Και όπως ήταν φυσικό, μέσα και κάτω από το σκληρό ανταγωνισμό των μεγάλων εταιριών παραγωγής, Φίνος Φιλμ, Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, Ανζερβός, Καραγιάννης Καρατζόπουλος, Κλακ Φιλμ και άλλες, δημιουργείται ένα υπόγειο ρεύμα ανανέωσης που δηλώνει την παρουσία του το 1966 με τους σκηνοθέτες Αλέξη Ταμιανό, Προβύρο Μανθούλη, Τάκη Κανελόπουλο, Πάνο Γλυκοφρίδη, Δημήτρη Κολάτο, αλλά και πολλούς άλλους που δρούν μέσα από τις μικρού μήκους ταινίες τους. Και παρά το ότι η Χούντα των Συνταγματαρχών καταφέρνει να φημώσει τη διαφαινόμενη αναγέννηση, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος με την αναπαράσταση δίνει το 1970 το σύνθημα για την οριστική ρήξη με τον εμπορικό κινηματογράφο, σηματοδοτώντας την έναρξη του νέου ελληνικού κινηματογράφου που θα κυριαρχήσει τις δύο επόμενες δεκαετίες. Το καλλιτεχνικό αυτό κίνημα, που χαρακτηρίστηκε ως ο κινηματογράφος των σκηνοθετών και είχε σημαντικές επιρροές από τα γαλλικά ανανεωτικά ρεύματα της δεκαετίας του 60, κατάφερε να αφήσει σημαντικά καλλιτεχνικά έργα και να αναδείξει, εκτός του Αγγελόπουλου, σημαντικούς νέους σκηνοθέτες όπως ο Βούλγαρης, ο Ψαράς, ο Παπαστάθης, ο Τάσιος, ο Νικολαίδης, ο Παναγιωτόπουλος, ο Φέρης, η Μαρκετάκη και άλλοι πολλοί. Η δεκαετία του 80 εμφανίζεται φτωχότερη από πλευράς νέων προτάσεων και ιδεών. Ο αναγεννημένος εμπορικός κινηματογράφος, που προσπάθησε εν μέρη και το κατάφερε να ξαναφέρει τους θεατές στις αίθουσες, αδυνατεί να επαναλάβει τις επιτυχίες του 60. Ενώ ο νέος ελληνικός κινηματογράφος, στηριζόμενος κατά βάση από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, εγκλωβίζεται στις υπαρξιακές αναζητήσεις του με αποτέλεσμα το οριστικό του διαζύγιο με τους θεατές. Και τότε, μια ομάδα συνεργατών σκηνοθετών όπως ο Νίκος Περάκης, ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος και ο Γιώργος Πανουσόπουλος, καταφέρνουν με τις ταινίες τους «Λούφα και παραλλαγή», «Ξαφνικός έρωτας» ή «Απέναντι» να επικοινωνήσουν με τους θεατές, προτείνοντας ένα σύγχρονο κινηματογράφο που ακροβατεί περίτεχνα μεταξύ εμπορικού και καλλιτεχνικού. Οι προτάσεις τους, παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, δεν βρίσκουν μιμητές παρά μόνο μία δεκαετία αργότερα. Η δεκαετία του 90 χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση νέων σκηνοθετών που έρχονται με τη σειρά τους να αμφισβητήσουν το έργο του νέου ελληνικού κινηματογράφου και να μιλήσουν ξανά στις καρδίες των θεατών με θέματα καθημερινά, με τύπους και χαρακτήρες οικείους. Ο Χούρσογλου, ο Γκορίτσας, ο Κόκκινος, η Μαλέα, ο Γραμματικός, ο Γιάνναρης και άλλοι σκηνοθέτες αναζητούν τη νέα ταυτότητα του ελληνικού κινηματογράφου και μέσα από τις δημιουργίες τους προσπαθούν να τον οδηγήσουν ψηλά, λίγο πριν τον εορτασμό της πρώτης εκατονταετίας του. Η σύντομη αυτή ιστορική ανασκόπηση οδηγεί στο σαφές συμπέρασμα πως το μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου διαγράφεται λαμπρό, καθώς σε όλες τις ιστορικές περιόδους της εκατονταετούς ιστορίας του, δύσκολες ή λιγότερο δύσκολες, εμφανίστηκαν ικανοί δημιουργοί και διορατικοί παραγωγοί που προήγαν την τέχνη και πρόβαλαν την Ελλάδα με το έργο τους στα πέρατα του κόσμου. Ανεξάρτητα δε από τις σημαντικές τεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, ο κινηματογράφος θα παραμείνει δημοφιλέστερη των τεχνών και θα εξακολουθήσει να χαρίζει στους πολυάριθμους θαυμαστές της ψυχαγωγία, συγκίνηση, προβληματισμό, γνώση και κυρίως το όνειρο και τη μαγεία που την κάνει ασυναγώνιστη.

0: Ετοιμαστείτε για το φετινό πανηγύρι του Αγίου Ευτυχίου. Το καθιερωμένο πανηγύρι του Αγίου Ευτυχίου πραγματοποιείται αυτό το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου στο χώρο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 777 Σεν Ροκ. Θα μας διασκεδάσει το Absolute Disco Νίκος Παπαγιάννης και όπως πάντα θα έχουμε εκλεκτά πατροπαράδοτα φαγητά όπως βραστή κατσίκα, πιλάφι, σουβλάκια, λουκάνικα και σαλάτες. Ελάτε και φέτος στο πατροπαράδοτο πανηγύρι του Αγίου Ευτυχίου και διασκεδάστε σαν τον παλιό καλό καιρό με την φροντίδα του Ευτύχη Μακρυμανολάκη.
1: Ici CFMB 1280.

0: and are not exclusively younger educators, and the figure excludes those from who said they plan to retire. Deaths among people experiencing homelessness in Quebec increased by about 180% between 2020 and 2024, according to new research from the Université de Sherbrooke. Researchers recorded 400 deaths over the four-year period, including 127 in 2024, compared with 45 in 2020. Montreal had the highest death rate per capita, followed by the Outaouais region. Week in Review was brought to you by Grand Marché Colfax, your excellent everyday supermarket.
1: Week in Review.
2: Ελληνική παραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Φιλέ Μινιόν 19,48 το pound. Rib Steak Commercial 13,58 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Κατεψυγμένα κομμάτια κατσίκας 6,32 το pound. Στήθος κότας 5,87 το pound. Κοτόπουλο που τρέφεται με σιτηρά 3,15 το pound. Φτερούγες κότας 2,94 το pound. Λουκάνικα Ιταλικά ή Τουλούς 4,51 το pound. Χοιρινή κίβη για σουβλάκι 3,60 το pound. Κατσική σιαφέτα 9,5 το pound. Γεμιστές πράσινες ελιές 6,32 το pound. Τζατζίκι 6,78 το pound.

0: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB 1280, Radio Montréal.
1: Το σχόλιο της εβδομάδας.
2: Ο δημοσιογράφος ερευνητής Άγγελος Κυρίτσης σχολιάζει το διαχρονικό πρόβλημα των πυρκαγιών στην Ελλάδα.
3: Ποιοι κερδίζουν από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα? Κάθε χρόνο στη χώρα μας ανάβουν χιλιάδες φωτιές που καίνε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους. Μαζί και ολόκληρες περιουσίες και συχνά και ανθρώπινες ζωές. Κυκλοφορούν πολλές θεωρίες συνωμοσίας για τη σκοπιμότητα των πυρκαγιών. Από οικοπεδοποίηση μέχρι σαμποτάζ στον τουρισμό, μέχρι χώρο για ανεμογεννήτριες. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ χειρότερη και πολύ πιο θλιβέρη. Οι αριθμοί της καταστροφής. Το 2024 η Ελλάδα αντιμετώπισε συνολικά σχεδόν 10.000 φωτιές που κατέστρεψαν σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα δάσους. Το χειρότερο, χρόνο με το χρόνο, ο αριθμός των πυρκαγιών αυξάνεται. Οι φωτιές του 2024 ήταν 7,5% περισσότερες από το μέσο όρο της προηγούμενης 20ετίας. Το ΕΦΙΣ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Καταγραφής των Μεγάλων Δασικών Πυρκαγιών, μας δίνει ένα ακόμη πιο ζωφερό νούμερο. Αναφέρει πως την τελευταία τριετία στη χώρα μας έχουν ξεσπάσει περισσότερες από 150 μεγάλες πυρκαγιές. Αυτές, από μόνες τους, κατέστρεψαν πάνω από 2,5 εκατομμύρια στρέμματα πρασίνου ή αλλιώς πάνω από 2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μιλάμε για μία έκταση λίγο μεγαλύτερη από ολόκληρο το κράτος του Λουξεμβούργου ή αλλιώς αρκετά δάση για να κάλυπταν πλήρως περίπου το 1 τρίτο του νησιού της Κρήτης. Να τονίσουμε επίσης πως όλο αυτό δεν γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά κυρίως κατά την αντιπυρική περίοδο, από την Πρωτομαγιά μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και ενώ η Ελλάδα καίγεται λίγο-λίγο, εμείς παίζουμε το ίδιο παιχνίδι. Πότε θα έρθει ο καύσωνας, ποιες μέρες θα φυσήξει, πού θα ξεκινήσει η φωτιά και αν θα την προλάβει η πυροσβεστική. Με άλλα λόγια, παίζουμε ένα παιχνίδι τύχης. Πλέον δεν μιλάμε για πολιτική προστασία, αλλά για χαρτοπαίγνιο, που δεν παίζεται πάνω σε πράσινη τσόχα, αλλά στα πράσινα δάση μας. Το ερώτημα είναι, ποιος φταίει για τις φωτιές? Μία από τις βασικές αιτίες της έξαρσης των πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια είναι η κλιματική αλλαγή. Έτσι τουλάχιστον αναφέρει στην έκθεσή του για τη χώρα μας ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Στο ίδιο κείμενο επίσης τονίζει ότι ιστορικά η Ελλάδα βασίζεται στην καταστολή των πυρκαγιών και όχι στην πρόληψή τους. Γενικότερα η περιοχή της Μεσογείου δοκιμάζεται έντονα από την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη. Είτε μας αρέσει είτε όχι, η κλιματική κρίση είναι εδώ και επηρεάζει τα πάντα. Κράτη, υποδομές, ενέργεια, μεταφορές, αγροτική παραγωγή, ταξιδιωτικούς προορισμούς και κάθε φανερή ή κρυφή πτυχή της ζωής μας. Βέβαια, δεν ευθύνεται μόνο η κλιματική αλλαγή. Είναι και το γεγονός ότι χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν την Ήπεθρο. Βλέπετε, όταν το κράτος δεν δίνει το παραμικρό κίνητρο για ανάπτυξη στην επαρχία, οι περισσότεροι θα πάνε σε μεγάλες πόλεις για να βρουν δουλειά και να φτιάξουν τη ζωή τους. Έτσι έχει καταντήσει η Αθήνα μία από τις πιο υδροκέφαλες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Όπως και να έχει, εκεί που κάποτε υπήρχαν χωράφια με καλλιέργειες ή που έβοσκαν τα ζώα, πλέον υπάρχει παρατημένη γη. Έχουμε φτάσει στο σημείο τα ζώα και τα βοσκοτόπια να είναι εικονικά, για να αγοράζουν Φεράρι με τις επιδοτήσεις ή όποιοι χασάπεδες και φραπέδες. Όταν αφήνουμε την Ήπεθρο στη μοίρα της, είναι θέμα χρόνου να γίνει καύσιμο. Τα ξερά χόρτα, η θάμνη, η πυκνή βλάστηση και η συσσωρευμένη βιομάζα συνθέτουν ένα τρομερά εφιλεκτό μείγμα. Όμως το πρόβλημα δεν είναι μόνο με τα μέρη που εγκαταλείπουμε, αλλά και τα μέρη που επιλέγουμε να εγκατασταθούμε. Χωροταξία της πυρκαγιάς. Μάλλον θα αναγνωρίζεις ένα εντελώς ελληνικό φαινόμενο. Εδώ και δεκαετίες εντοπίζουμε σπίτια μέσα σε πευκοδάση και ολόκληρους οικισμούς που κάποιοι έχτισαν πάνω σε ρέματα. Ίσως κάποιος ξένος που δεν γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα να αναρωτηθεί: μα πώς πήραν άδεια να χτίσουν εκεί πέρα? Η απάντηση για εμάς τους ντόπιους είναι προφανής. Δεν πήραν καμία άδεια. Έχτισαν παράνομα. Και λίγα χρόνια αργότερα ήρθε μία οποιαδήποτε κυβέρνηση που με κάποιο νόμο και φυσικά με την πληρωμή ενός σχετικά μικρού προστίμου μετέτρεψε τα αυθαίρετα σε νόμιμα κτίρια. Λες και Όταν λαμπαδιάσει το δάσος, θα κοιτάξει αν τα σπίτια είναι δηλωμένα στο Ε9. Βέβαια. Πέρα από τα αυθαίρετα, ο κακός σχεδιασμός της χωροταξίας των οικισμών που βρίσκονται κοντά σε δάση παίζει τεράστιο ρόλο στην προστασία των περιουσιών αλλά και της ζωής ανθρώπων και ζώων. Μία επιστημονική μελέτη εξέτασε όλες τις πυρκαγιές στο νησί της Λέσβου από το 1970 μέχρι το 2001. Για περισσότερο από τις μισές από αυτές, η αιτία της πυρκαγιάς ήταν γνωστή. Από αυτές λοιπόν τις πυρκαγιές γνωστής αιτίας, περίπου το 62% αποδόθηκε σε ανθρώπινη αμέλεια. Το 10% προήλθε από πτώση κεραυνού. Το 16% αποδόθηκε σε εμπρησμό. Τέλος, το υπόλοιπο 12% ήταν συνδυασμός από ενέργειες του στρατού, τη ρήψη απορριμμάτων και βλάβες στο δίκτυο του ηλεκτρισμού. Ναι, αναμφισβήτητα υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν επίτηδες φωτιές, είτε για κάποιο συμφέρον ή για παθολογικούς λόγους. Στην πράξη όμως, η αμέλεια ευθύνεται για πολύ περισσότερες πυρκαγιές. Ας δούμε όμως τι λένε τα στοιχεία. Πώς βγαίνουν λεφτά από τα καμένα? Αν αφήσουμε παράμερα το δίθεν σαμποτάζον τουρισμό, διότι οι περισσότερες και οι μεγαλύτερες φωτιές δεν ανάβουν απαραίτητα σε τουριστικά μέρη, δύο είναι οι επικρατέστερες θεωρίες σχετικά με τη σκοπιμότητα των πυρκαγιών για οικονομικό όφελος. Η παλαιότερη από αυτές είναι πως οι καμένες εκτάσεις θα οικοπεδοποιηθούν για να χτιστούν από μεζονέτες μέχρι βίλες μέχρι ολόκληρες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Η νεότερη θεωρία μιλάει για ανεμογεννήτριες και αιωλικά πάρκα. Υπάρχει και μία τρίτη θεωρία, ενδεχομένως λιγότερο γνωστή, που έχει μάλλον μεγαλύτερη βάση από αυτές τις δύο. Ένα μικρό, ελάχιστο εμπόδιο για την άμεση οικονομική αξιοποίηση των καμένων εκτάσεων είναι το ίδιο το Σύνταγμα της Ελλάδας. Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 117 αναφέρει πως όποια δημόσια ή ιδιωτικά δάση καταστραφών από πυρκαγιά κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέα και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό. Υπάρχει όμως και το άρθρο 24. Αυτό αναφέρει πως μεταβολή του προορισμού των δασών και δασικών εκτάσεων απαγορεύεται, εκτός αν προέχει για την εθνική οικονομία ή άλλη χρήση που επιβάλλεται από το δημόσιο συμφέρον. Τι γίνεται όμως με το θέμα της οικοπεδοποίησης? Αυθαιρεσία χωρίς σχέδιο. Όπως και για τις ανεμογεννήτριες, το να οικοπεδοποιηθούν καμένες εκτάσεις για να χτιστούν μεζονέτες, βίλες και ξενοδοχεία σκοντάφτει στο άρθρο 117 του Συντάγματος. Και η συγκεκριμένη χρήση είναι πολύ δυσκολότερο να εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 24. Δηλαδή, τι είδους βίλα μπορεί να ισχυριστεί πως χτίστηκε για χάρη δημοσίου συμφέροντος? Επίσης, αυτή η χρήση σε ένα βαθμό σκοντάφτηκε στη λογική. Ένα μέρος με όμορφα δέντρα είναι πολύ πιο θελεκτικό από μία έκταση που κάει ολοσχερός και θα φαίνεται γυμνή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο κάτω-κάτω υπάρχει λόγος που χτίζονται τόσο αυθαίρετα μέσα σε δάση για να κάνουν τελικά στις πυρκαγιές. Αν λοιπόν υπήρχε οργανωμένο σχέδιο να καίγονται δάση κάθε χρόνο για να χτίζονται σπίτια, η λογική λέει πως θα έπρεπε το σχέδιο να περιλαμβάνει και τις δεκαετίες που χρειάζεται για να ξαναφυτρώσει το δάσος γύρω, για να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή αξία. Προσωπικά, ένα τόσο μακροχρόνιο σχέδιο μου φαίνεται μάλλον απίθανο για την ελληνική πραγματικότητα. Εμείς οι Έλληνες δεν φημιζόμαστε ακριβώς για την υπομονή μας ή τη μακρόπνοη σκέψη μας. Είμαστε περισσότερο του ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο κόλος μας. Πάντως, είναι γεγονός πως η χώρα μας έχει διαχρονική σχέση με την αυθαίρετη δόμηση εκτός σχεδίου. Το WWF έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και χρόνια. Σε παλαιότερη έκθεσή του για τον νομό Αττικής, αναφέρει ότι η οικιστική διάχυση και η αυθαίρετη δόμηση στη δασική γη έχουν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Δεν αποκλείεται λοιπόν κάποιοι όντως να πάνε να χτίσουν σε μέρη που έχουν καεί και απλά να περιμένουν πως κάποια στιγμή, με ένα νόμο και λίγα χρήματα, το αυθαίρετο θα μετατραπεί σε τακτοποιημένο. Πού ξέρεις, μέχρι τότε μπορεί να έχει ξαναφυτρώσει το δάσος γύρω. Αλλά το να λέμε πως αυτοί που έχτισαν είναι οι ίδιοι που έβαλαν τη φωτιά δεν συνάδει ακριβώς με την ελληνική πραγματικότητα. Θα προτιμούσαν απλά να έχτιζαν μέσα στο δάσος. Κάθε πυρκαγιά πραγματικά κάνει το χρήμα να κινείται. Το πραγματικό χρήμα πάνω στις τάχτες. Κάθε πυρκαγιά είναι τραγωδία για όποιους χάνουν τις περιουσίες τους ή και χειρότερα, και συνολικά για το περιβάλλον. Για κάποιους όμως, η ίδια φωτιά μπορεί να αποδειχτεί θησαυρός. Αρχικά, είναι το θέμα των αποζημιώσεων των πληγέντων από τον προϋπολογισμό φυσικών καταστροφών. θα έπεφτες από τα σύννεφα αν μάθαινες πως τα χρήματα των αποζημιώσεων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να εξαγοράσουν ψήφους για την κυβέρνηση και ενδεχομένως να αλλάξουν το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχει βέβαια και το ερώτημα, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, το πόσο βέβαιοι μπορεί να είμαστε πως αυτοί που θα λάβουν αποζημιώσεις είναι όλοι τους πληγέντες. Και το ΟΠΕΚΕΠΕ υποτίθεται δίνει επιδοτήσεις σε ανθρώπους που είχαν ζώα και βοσκοτόπια. Και είδαμε πως πήγε αυτό. Το βλέπουμε ακόμα. Όμως, αυτοί που ενδεχομένως θησαυρίζουν περισσότερο από όλους είναι εκείνοι που αναλαμβάνουν τα έργα που ακολουθούν μια μεγάλη πυρκαγιά. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο το ίδιο φθινόπωρο στην περιοχή της καταστροφής να περάσουμε από το καήκαμε στο πνιγήκαμε. Χρειάζονται λοιπόν αντιπλημμυρικά έργα. Αυτά περιλαμβάνουν εταιρείες, εργολάβους, μελέτες, μηχανήματα, υλικά, συμβάσεις. Με μία λέξη, ανάδοχη. Ζεστό δημόσιο χρήμα σε συγκεκριμένες τσέπες. Τέλος, θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε την ευκαιρία που έχει η κυβέρνηση να πάρει περισσότερα χρήματα από την Ευρώπη, που μάλλον θα έπρεπε να θεωρείται το εθνικό μας πόρο. Βλέπετε, όταν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα με τις πυρκαγιές, το κράτος πρέπει να ξοδέψει για να ενισχύσει τις υποδομές και τον εξοπλισμό κατάσβεσης. Έχουν ήδη παραγγελθεί 7 νέα πυροσβεστικά αεροπλάνα Καναντέρ, με την αγορά τους να ολοκληρώνεται το 2030. Το κόστος των νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών ξεπερνάει τα 360 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα προέρχονται από πόρους ευρωπαϊκών προγραμμάτων, του ΕΣΠΑ και του προγράμματος RescueU. Αν εφαρμόζαμε καλύτερη πρόληψη της πυρκαγιές, πώς θα παίρναμε εκατοντάδες εκατομμύρια από την Ευρώπη για να χρηματοδοτήσουμε την καταστολή τους? Η θεραπεία καλύτερη της πρόληψης. Η ευρωπαϊκή αξιολόγηση για τη διαχείριση του κινδύνου στην Ελλάδα είναι αποκαλυπτική. Οι καμένες εκτάσεις της χώρας μας είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο. Το οικονομικό κόστος της καταστροφής από τα 18 εκατομμύρια ευρώ του 2016, το 2023 ξεπέρασε τα 2 δις. Αν με ρωτάτε, δεν πιστεύω πως υπάρχει κάποιο σκοτεινό σχέδιο για οργανωμένες πυρκαγιές στη χώρα μας. Αυτό που υπάρχει είναι πολύ χειρότερο. Ένα βαθιά ριζωμένο σύστημα. Αντί να φτιάξουμε ζώνες πυροπροστασίας, αντί να καθαρίζουμε τα ξερόχορτα, αντί να εξασφαλίζουμε ανοιχτούς δρόμους για την πρόσβαση της πυροσβεστικής, αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη τους. Και όταν ξεσπάσει πυρκαγιά, που είναι απλά θέμα χρόνου, τρέχουμε και δεν φτάνουμε για να τη σβήσουμε. Βλέπετε, σε αντίθεση με την πρόληψη, η αντιμετώπιση πυρκαγιάς για ορισμένους έχει όφελος. Και πολιτικό και οικονομικό. Η πρόληψη δεν έχει δίθεν θλιμμένους πολιτικούς που οι επικοινωνιολόγοι τους είπαν να φορέσουν ένα τζάκι πυροσβέστη και να μείνουν αξίριστοι για να δείξουν τι συμπάσχουν. Δεν έχει εξουθενωμένους πυροσβέστες να παλεύουν να σώσουν το σκυλάκι που κάποιος ασυνείδητος το άφησε δεμένο για να καεί. Δεν έχει εικόνες καταστροφής, δραματική μουσική και ανθρώπους να καταραίουν κοιτάζοντας τις φλόγες να καταπίνουν τους σκόπους μιας ζωής. Κοινώς, δεν υπάρχει κέρδος από μια τραγωδία που δεν συνέβη. Και όταν πολλοί έχουν να λαμβάνουν από την καταστροφή, ενδεχομένως να την αφήσουν να συμβεί. Αυτό είναι χειρότερο από μια συνωμοσία. Διότι αν αποκαλύψεις μια συνωμοσία, την τελειώνεις. Το σύστημα όμως, αν το έχει συνηθίσει, συνεχίζει.
0: Οι απόψεις και τοποθετήσεις που εκφράζονται μέσω του σταθμού μας δεν αντανακλούν απαραίτητα εκείνες του προγράμματός μας.

0: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας. CFMB 1280 AM Montreal.
1: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αναβάλλεται η επιβολή αμερικανικών δασμών 50% σε εισαγωγές από τον Καναδά, αφού οι δύο χώρες κατέληξαν σε μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής, λίγες ώρες προτού τεθούν σε ισχύ οι κυρώσεις. Ο Τραμπ επέβαλε τους δασμούς 50% τον περασμένο μήνα. Ο Καναδάς απάντησε με την επιβολή δικών του δασμών, επιδεινώνοντας τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο συμμάχων. Οι δασμοί, ως γνωστόν, είναι φόροι που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις στα προϊόντα και αγαθά όταν αυτά εισάγονται από άλλες χώρες. Λειτουργούν ως οικονομική επιβάρυνση στα τελωνεία και συνήθως υπολογίζονται ως ποσοστό επί της αξίας του εισαγόμενου προϊόντος, αυξάνοντας έτσι την τελική τιμή του για τον καταναλωτή.
2: Για τους δασμούς και τη λογική του Ντόναλντ Τραμπ πίσω από αυτούς, θα μας μιλήσει στη συνέχεια ο γνωστός οικονομολόγος Κοσμάς Μαρινάκης.
3: Είναι υπεράνω κάθε αμφιβολίας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ασπάζεται τη θεωρία του τρελού, γιατί βασικά το έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος από την αρχή και συνεχίζει να το παραδέχεται με κάθε ευκαιρία. Από το 2015, πριν κερδίσει ακόμα το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων, είχε πει σε μια συνέντευξη: «Ο Τραμπ αντιδρά απρόβλεπτα και αυτό είναι υπέροχο». Και σε μια άλλη λίγους μήνες μετά: «Θα είμαι πολύ διαφορετικό είδος προέδρου, γιατί είμαι λίγο τρελός». Το 2017, ως πρόεδρος πια, ζήτησε και αυτός από το διαπραγματευτή του Ρόμπερτ Λάιτχάιζερ να πει στους νοτιοκορεάτες ομολόγους του ότι ο πρόεδρος είναι τόσο τρελός που μπορεί να αποσύρει την υποστήριξή του από την Νότια Κορέα οποιαδήποτε στιγμή. Η θεωρία του τρελού βρίσκεται πίσω και από τις πολιτικές προτάσεις του Αμερικανού Προέδρου. Από το να προσαρτήσει τη Γροιλανδία και τον Καναδά μέχρι την επιβολή δασμών και την κήρυξη εμπορικού πολέμου προς τον υπόλοιπο πλανήτη, ο Τραμπ επιδιώκει συνεχώς να επιδεικνύει ότι δρά απρόβλεπτα, αλλά και κυρίως χωρίς να λογαριάζει το κόστος. Προκύπτει λοιπόν το λογικό ερώτημα: γιατί ο Τραμπ ακολουθεί τη θεωρία του τρελού, που έχει μεν θεωρητική βάση, αλλά στην πράξη αποτυγχάνει? Τι θεωρεί πως θα μπορούσε να κάνει εκείνος διαφορετικά για να κερδίσει από μια τόσο ακραία διαπραγματευτική τακτική? Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι πραγματικά συναρπαστικές. Ας τις πάρουμε μία-μία με τη σειρά. Ο Τραμπ θεωρεί, και μάλλον σωστά, πως υπερτερεί στον τομέα της επικοινωνίας και θα έλεγα πως το έχει αποδείξει όταν στην πρώτη του θητεία μπόρεσε μόνο με το Twitter να αντιπαλευτεί αποτελεσματικά ολόκληρο το μηδιακό σύστημα της Αμερικής πλην του φιλικού του Fox. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Αμερικανός Πρόεδρος φροντίζει πάντα να επικοινωνεί τα μηνύματά του δυνατά και καθαρά. Όσο τρελά κι αν είναι αυτά, ποτέ δεν αφήνει αμφιβολίες για το τι θέλει να πει και σε ποιον το λέει. Ξεκάθαρο παράδειγμα είναι η διαπραγμάτευση που έκανε με τη Βόρεια Κορέα για τα πυρηνικά το 2017. Τη μία έλεγε για τον Κιμ: «Θα τον φροντίσω το ρουκετάκια» σε επίσημη ομιλία του, και λίγο αργότερα έλεγε ότι τον έχει αγαπήσει. Και στις δύο περιπτώσεις όμως τα μηνύματά του δεν άφηναν κανένα περιθώριο παρεξήγησης. Ο δεύτερος λόγος που ο Τραμπ εφαρμόζει τη θεωρία του τρελού είναι επειδή θεωρεί ότι μπορεί να κρατήσει κάποιες ιδιαίτερα ευαίσθητες ισορροπίες. Δώσε προσοχή.
4: I argue that an effective threat requires two components. So first you have to convince the target that you will punish them if they don't comply with your demand. But then you also have to convince them that you won't punish them if they do comply with your demand.
3: Αυτή είναι η Ροζάν Μακμάνους, καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Penn State και κορυφαία ειδικός παγκοσμίως στη θεωρία του τρελού. Και έχει γράψει και ένα από τα σημαντικότερα βιβλία για πολιτικές διαπραγματεύσεις. Η Ροζάν μας εξηγεί ότι για να λειτουργήσει η θεωρία του τρελού, απαιτείται να πετύχει τη λεπτή ισορροπία μεταξύ δύο αντιφατικών στόχων. Από τη μία να πείσει στον αντίπαλό σου ότι είσαι αρκετά τρελός για να σε φοβάται, και από την άλλη όχι και τόσο τρελός για να σε εμπιστεύεται ότι θα τηρήσει τις συμφωνίες σας στο μέλλον. Αν πρόσεξες πριν, ο Νίξον το είχε αυτό στο μυαλό του. Δεν προσπάθησε να παραστήσει τον εντελώς παλαβό, αλλά το ότι ήταν κολλημένος, μανιακός να τελειώσει τον πόλεμο. Έτσι και είχε πετύχει μια ειρηνευτική συμφωνία λοιπόν, δεν υπήρχε περίπτωση η άλλη πλευρά να αμφέβαλε ότι θα την τηρούσε.
4: I argue there's kind of two types of madness, so the unpredictability type and then extremism. Now out of those two, it's probably going to be better to be viewed as extreme than unpredictable, because if you're viewed as extreme on a particular issue, then you can convince people that you'll follow through on that issue for sure.
3: Ο Τραμπ δείχνει να μην τα καταφέρνει, γιατί συνήθως δεν δρά ακραία, αλλά αλλοπρόσαλα. Για παράδειγμα, ακυρώνοντας με τους δασμούς τις εμπορικές συμφωνίες με τον Καναδά και το Μεξικό, που όχι μόνο είχε διαπραγματευτεί ο ίδιος, αλλά τότε τις παρουσίαζε και ως εμπορικές επιτυχίες. Αυτό ακροτηριάζει τη μελλοντική του αξιοπιστία ως συνομιλητή.
4: The way the man-man theory works is by making the other side think that the mad leader doesn't really care about the costs, or maybe doesn't even understand the costs, or isn't really aware of the costs. And so, if it's costly for both sides, but you think the other side doesn't understand that or doesn't care about that, then it sort of falls on you to back down. And so I think that can also apply to tariffs. The standard economic understanding is that this is costly for both sides. But if Trump can convince people that he doesn't believe it's costly, then he has a more effective bargaining position, and that puts more pressure on the other side to make concessions.
3: Δεν είναι καθόλου εύκολο να πείσεις τους υπόλοιπους ότι δεν λογαριάζεις κανένα κόστος, ειδικά όταν κυβερνάς ένα κράτος με σοβαρούς ανεξάρτητους θεσμούς που έχουν δημιουργηθεί ακριβώς για αυτό το λόγο, για να σε σταματήσουν όταν πας να δράσεις ανορθολογικά ειδόλια. Ο Τραμπ έχει ακυρωθεί πολλές φορές από το Κόγκρεσο και τα δικαστήρια, όπως όταν πήγε να καταργήσει το Obamacare το 2017 ή να βρει χρηματοδότηση για το τείχος με το Μεξικό το 2019 και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Πέρα όμως από αυτό, όταν χρησιμοποιείς τη θεωρία του τρελού, το κόστος που θέλεις να δείξεις πως δεν λογαριάζεις μπορεί κάποιες φορές να βγει εκτός ελέγχου, όπως για παράδειγμα γίνεται αυτές τις μέρες με τις αγορές. Ωραία, πες λοιπόν πως ο Τραμπ λέει ας αναστατωθούν όσο θέλουν οι αγορές, δεν με νοιάζει, γιατί έτσι κι αλλιώς σε μακροχρόνιο ορίζοντα θα επιστρέψουν εκεί που πρέπει. Υπάρχει ένα ακόμη πρόβλημα για να πείσει ότι δεν μπλοφάρει. Η πολιτική δεν ασκείται με μεμονωμένες αποφάσεις, αλλά με μια μακρόχρονη ακολουθία δράσεων. Κοίταξε ένα πολύ ενδιαφέρον και διδακτικό παράδειγμα. Όταν ο Τραμπ αποκάλεσε ρουκετάκια τον αρχηγό της Βορείας Κορέας το 2017, δεν είχε μείνει μόνο εκεί. Είχε επίσης πει πως θα τον αντιμετωπίσει με φωτιά και οργή που η ανθρωπότητα δεν θα έχει ξαναδεί ποτέ. Κάτι που οι περισσότεροι αναλυτές, δικαίως, εξέλαβαν ως ευθεία πυρηνική απειλή. Ακόμη όμως και που αυτή η απειλή εκφράστηκε με τον πιο επίσημο και αυστηρό τρόπο, δεν επηρέασε καθόλου την έκβαση της διαπραγμάτευσης. Γιατί? Επειδή ο Ρουκετάκιας ήξερε ότι αυτό που έλεγε ο Τραμπ δεν ήταν πραγματοποιήσιμο. Εδώ και δεκαετίες οι ΗΠΑ εφαρμόζουν στην Κορεατική Χερσόνησο την πανέξυπνη στρατηγική του προειδοποιητικού φραγμού. Έχουν λοιπόν μόνιμα εγκατεστημένους στην νότια πλευρά περίπου 30.000 Αμερικανούς στρατιώτες. Όχι με σκοπό να κάνουν κάτι αν κατέβουν οι Βόρειοι, γιατί είναι πολύ λίγοι, αλλά για να δείξουν στους Βόρειους το εξής. Αν επιτεθείτε στη Νότια Κορέα, θα σκοτώσετε και πολλούς Αμερικανούς, κάτι που μετά θα μας αναγκάσει να σας εξαϊλώσουμε. Αυτό αποτρέπει μεν αποτελεσματικά τους Βόρειους από το να επιτεθούν, αλλά αποτρέπει ακόμη περισσότερο τους Αμερικανούς να ξεκινήσουν πυρηνικό πόλεμο στην περιοχή. Έτσι λοιπόν ο Τραμπ δεν είχε καμία τύχη να πείσει τον Κιμ ότι είναι τρελός. Το αντίστροφο όμως συνέβη. Ο Τραμπ πίστηκε ότι ο Κιμ ήταν τρελός, κάτι που ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχτηκε σε μια συνάντησή του το 2017 με τον τότε πρόεδρο των Φιλιππίνων. Γι' αυτό η θεωρία του τρελού είναι πιο δημοφιλή σε απολυταρχικά και προσωποκεντρικά καθεστώτα, που είτε ο εγωισμός του ηγέτη παίζει πρωταρχικό ρόλο στη διακυβέρνηση, ή ο ηγέτης έχει χάσει την επαφή του με το περιβάλλον, γιατί ο περίγυρός του τον τρέμει και του μεταφέρει μόνο τις πληροφορίες που θέλει να ακούει. Ένας ακόμη λόγος που ο Τραμπ ακολουθεί τη θεωρία του τρελού είναι ότι τον βολεύει στο στυλ διακυβέρνησης που μπορεί να εφαρμόσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει κολλαφθεί σε πολιτικό σωλήνα. Προέρχεται απευθείας από τον επιχειρηματικό στίβο, όντας μάλιστα από την αρχή της καριέρας του το αφεντικό, και είναι συνηθισμένος να λέει, να ξελέει και μετά να ξαναλέει, ανάλογα με το πώς παίζουν οι καταστάσεις σε πραγματικό χρόνο. Ως εκ τούτου, απεχθάνεται να δεσμεύεται σε μια συνεπή πολιτική γραμμή ή οτιδήποτε άλλο τον περιορίζει. Έχοντας λοιπόν εκπαιδεύσει το κοινό και τους δημοσιογράφους ότι αυτό είναι το στυλ της διακυβέρνησής μου, να λέω και να ξελέω για το καλό της Αμερικής, εξασφαλίζει ασυλία σε ό,τι και αν εξτομίσει. Έτσι μπορεί να αποκαλεί δημοσίως τον Ζελένσκι δικτάτορα βασιζόμενο σε μια αληθή στοιχεία επειδή θέλει να τον στριμώξει, και 6 μέρες μετά που θέλει να υπογράψει συμφωνία μαζί του, να λέει σε συνέντευξη τύπου «Είπα εγώ τέτοιο πράγμα». Υπάρχει όμως και ένας λόγος που επιτρέπει στον Τραμπ να κερδίζει σημαντικούς πολιτικούς πόντους όσο εφαρμόζει τη θεωρία του τρελού, όχι ευθέως, αλλά πλαγίως. Πολλοί ηγέτες που έχουν μελετήσει προσεκτικά τον Τραμπ πάντοτε διαπραγματεύονται μαζί του με τον εξής τρόπο. Του αφήνουν αρχικά έδαφος για να κάνει το κομμάτι του στους ψηφοφόρους του όσο η διαπραγμάτευση παραμένει στην επικαιρότητα, Και μόλις τα φώτα της δημοσιότητας σβήσουν, διολυσταίνουν σιωπηλά προς τις αρχικές τους θέσεις. Αυτό επιτρέπει στον Τραμπ να πανηγυρίζει εύκολες, γρήγορες και εντυπωσιακές νίκες προς εσωτερική κατανάλωση από τους ψηφοφόρους του, αφήνει όμως και τους αντιπάλους του να εισπράττουν ουσιαστικά ωφέλη αργότερα, σιωπηλά. Για παράδειγμα, η εκεχηρία που πέτυχε στη Μέση Ανατολή με τις τρελές απειλές του εναντίον της Χαμάς, διαφημίστηκε σαν κάτι που ο προκάτοχός του δεν μπόρεσε να καταφέρει. Εβδομάδες μετά όμως που η συμφωνία κατέρευσε, ο πρόεδρος ούτε καν που ασχολήθηκε. Ο τελευταίος και ο πιο σημαντικός λόγος που ο Τραμπ αρέσκεται να εφαρμόζει τη θεωρία του τρελού είναι γιατί αυτή έχει πέρασει στους οπαδούς του. Σε ένα από τα σημαντικότερα βιβλία της περασμένης δεκαετίας, το «Πώς πεθαίνουν οι δημοκρατίες», οι πολιτικοί επιστήμονες του Χάρβαρντ, Λεβίτσκι και Ζίμπλατ, εξηγούν πως οι κρίσεις, οικονομικές ή όποιες άλλες, ευνοούν τους πολιτικούς που προβάλλουν αντιθεσμικά προφίλ, εκείνους δηλαδή που παίρνουν τις καταστάσεις στα χέρια τους και αποδυναμώνουν τους δημοκρατικούς θεσμούς. Την τελευταία 20 ετία, ο μέσος Αμερικανός πιέζεται σε πρωτόγνωρο βαθμό από την εισοδηματική ανισότητα και την παγκοσμιοποίηση και οι συμβατικοί πολιτικοί δεν έχουν κάνει τίποτα γι' αυτό. Ήταν λοιπόν επόμενο ο κόσμος να εμπιστευτεί έναν ηγέτη που προβάλλεται ως εντελώς αντισυμβατικός, ότι δεν σέβεται τίποτα, ότι έχει την τρέλα που απαιτείται, μήπως και αλλάξει κάτι. Ο Τραμπ έχει ήδη επενδύσει σε αυτή την περσόνα από πολύ πριν προκύψει αυτή η ανάγκη. Δεν χρειάζεται παρά να δεις ένα επεισόδιο του τηλεοπτικού reality The Apprentice 10 χρόνια πριν ασχοληθεί με την πολιτική για να καταλάβεις ότι και εκεί έπαιζε το ρόλο του τρελού, ασταθούς αλλά ιδιοφυούς επιχειρηματία που κατεδαφίζει οτιδήποτε συμβατικό για να το ξαναχτίσει με τους δικούς του όρους. Αυτό αγάπησαν οι οπαδοί του από εκείνον, αυτό πίστεψαν και θα ήταν ανόητος να το αφήσει και να αρχίσει να παριστάνει το συμβατικό πολιτικό. Οι δασμοί που επέβαλε σε ολόκληρο τον πλανήτη ο Αμερικανός πρόεδρος εντάσσονται στη θεωρία του τρελού. Όχι μόνο επειδή επιβλήθηκαν πρόχειρα και χωρίς μελέτη, όπως θα έκανε κάποιος τρελός, αλλά και επειδή πολύ πριν την επιβολή τους, ο πρόεδρος και οι συνεργάτες του τους παρουσίαζαν σαν διαπραγματευτικό εργαλείο. Καταρχάς, το πρόβλημα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει ο Τραμπ είναι υπαρκτό. Η Αμερική σήμερα είναι μια εντόνως ελλειμματική οικονομία, δηλαδή εισάγει πολύ παραπάνω από ό,τι εξάγει. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, εδώ και μισό αιώνα οι Αμερικανοί έχουν συνειδητά προτιμήσει να στρέψουν την οικονομική τους μηχανή προς υψηλής απόδοσης παραγωγή, όπως η έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών. Άρα, θα πρέπει να εισάγουν τα χαμηλότερης οικονομικής απόδοσης προϊόντα που μπορούν να κατασκευαστούν οπουδήποτε. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το χαμηλό εργατικό κόστος στην Ανατολή καθιστά μη ανταγωνιστικά και αρκετά προϊόντα που ενδιαφέρονται να παράγουν. Έτσι, η βιομηχανία τους συρρυκνώνεται διαρκώς, δημιουργώντας τους εκτός από οικονομικό πρόβλημα και γεωπολιτική αδυναμία, αφού χώρα χωρίς τη δική της βιομηχανία δεν θεωρείται στρατιωτική υπερδύναμη. Αυτό προσπαθεί να καταπολεμήσει ο Τραμπ και υπάρχουν τρεις τρόποι να το παλέψει. Ο πρώτος και ο χειρότερος είναι οι δασμοί. Οι δασμοί περιορίζουν το εμπορικό έλλειμμα, όμως δημιουργούν σημαντικότερα προβλήματα, όπως δυσχέρειες στην εφοδιαστική αλυσίδα και εξασθένιση της εσωτερικής ανταγωνιστικότητας. Όπως και να έχει, ο εξωτερικός ανταγωνισμός κρατά μια οικονομία σε εγρήγορση και όταν εκλείψει λόγω των δασμών, επέρχεται μια χαλάρωση. Ο δεύτερος τρόπος για να επιτευχθεί μια ισορροπία εισαγωγών-εξαγωγών είναι οι εμπορικές συμφωνίες. Να ορίσει δηλαδή μια χώρα και η εμπορική της εταίρη τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται να εισάγει ο καθένας και στο εξής να πράττουν βάση αυτής της συμφωνίας. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει, δεν είναι όμως εύκολο και σίγουρα δεν είναι η εντυπωσιακή λύση που αναζητά ο Τραμπ. Ο τρίτος τρόπος για να περιοριστούν οι εισαγωγές και να αυξηθούν οι εξαγωγές είναι συναλλαγματικά με τη διολίσθηση ή την υποτίμηση του νομίσματος. Είναι ο ευκολότερος τρόπος από τους τρεις και αρκετά πιο ανώδυνος από τους δασμούς. Το έχουμε δει αναλυτικά στο κανάλι πώς λειτουργεί και τι κόστη επιφέρει. Τώρα, αν είσαι μια μέση οικονομία, κάνεις απλά μια υποτίμηση, οι εξαγωγές τονώνονται και πας παρακάτω. Αν όμως είσαι η καλύτερη αγορά στον κόσμο, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Όσο εσύ υποτιμάς το νόμισμά σου, θα κάνουν το ίδιο και οι εμπορικοί σου εταίροι με τα δικά τους για να εξακολουθήσουν να είναι πιο ανταγωνιστικοί από σένα στην αγορά σου. Πώς λύνεται αυτό? Με το να υπογράψεις με τους εταίρους σου συναλλαγματική συμφωνία ότι δεν θα διολυσταίνουν τα νομίσματά τους περισσότερα από σένα. Γιατί να το δεχτούν? Για να γλιτώσουν από το μαρτύριο των δασμών. Αυτή είναι η διαπραγμάτευση που μάλλον θέλει να κάνει ο Τραμπ και ο μόνος τρόπος που ξέρει είναι να πείσει την Ιφίλιο για το πόσο τρελός είναι. Τις τελευταίες εβδομάδες, όλες σχεδόν οι αναλύσεις στον τύπο αναλώνονται στο αν ο εμπορικός πόλεμος που ξεκίνησε η Αμερική θα την ωφελήσει ή τελικά θα τη βλάψει. Αν όμως δούμε τους δασμούς στο πλαίσιο της θεωρίας του τρελού, τότε καταλαβαίνουμε πως η ερώτηση αυτή δεν έχει καν νόημα. Γιατί το να χάσει η Αμερική από τους δασμούς είναι το κόστος που ο πρόεδρος Τραμπ θέλει επιδεικτικά να δουν όλοι ότι δεν λογαριάζει. Η σωστή ερώτηση λοιπόν είναι αν θα πετύχει ή θα αποτύχει ολόκληρο το πλαίσιο της θεωρίας του τρελού. Και η αλήθεια είναι πως αντιμετωπίζει κάποιες σοβαρές αντικειμενικές δυσκολίες. Η πρώτη είναι ότι πολλά από αυτά που θέλει να πετύχει ο Τραμπ ίσως απλά να μην γίνονται. Ίσως να μην επιστρέψουν ποτέ τα εργοστάσια σαν ανεπτυγμένες χώρες από που έφυγαν. Ίσως να μην δούμε ποτέ ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ίσως το Ιράν και η Βόρεια Κορέα να μην εγκαταλείψουν ποτέ τα πυρηνικά τους προγράμματα και ίσως η Αμερική δεν είναι δυνατόν να παραμείνει η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο μετά την οικονομική και πληθυσμιακή γιγάντωση της Ανατολής. Η δεύτερη αντικειμενική δυσκολία σχετίζεται με κάτι που έγραψε ο Ντάνιελ Ντρέζνερ, καθηγητής διπλωματίας στο Fletcher School του Πανεπιστημίου Tufts, ότι ο πρώτος κανόνας της θεωρίας του τρελού είναι να μην διαφημίζεις πολύ ότι είσαι τρελός. Ο Τραμπ έχει από καιρό παραβεί αυτόν τον κανόνα και του γίνεται όλο και πιο δύσκολο αλλά και πιο κοστοβόρο να πείσει τους αντιπάλους του ότι είναι τρελός. Φαίνεται ξεκάθαρα αυτό στην τωρινή εμπορική κρίση, που οι περισσότερες οικονομικά δυνατές χώρες παίζουν στα ίσα την μπλόφα του Τραμπ και ανταποδίδουν, ανεβάζοντας το κόστος σε επίπεδα που ο Τραμπ ίσως δεν περίμενε. Η τρίτη και σημαντικότερη αντικειμενική δυσκολία όμως είναι ότι η θεωρία του τρελού αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες σχέσεις σαν παίγνια μηδενικού αθροίσματος, ότι για να κερδίσει δηλαδή ο ένας πρέπει να χάσει ο άλλος. Και εκεί ακριβώς είναι το μεγαλύτερο της πρόβλημα. Ότι οι συμφωνίες που αλλάζουν τον κόσμο και μένουν στην ιστορία δεν προκύπτουν από διαπραγματεύσεις αντιπαλότητας, αλλά συνεργατικότητας. Δεν είναι μηδενικού αθροίσματος. Αποφέρουν ωφέλη προς όλες τις πλευρές, γι' αυτό τηρούνται, περιφρουρούνται και διαρκούν. Αυτή η συνεργατική νοοτροπία κάνει κάποιον πραγματικό ηγέτη παγκόσμιας κλάσης. Όχι άλλες χώρες να κάνουν πίσω επειδή φοβούνται το πόσο τρελός είναι, αλλά να τον ακολουθούν γιατί του έχουν εμπιστοσύνη και γιατί κερδίζουν και εκείνες. Είμαι ο Κοσμάς, διδάσκω οικονομική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο της Σιγκάπουρης και αυτά ήταν τα δεδομένα της θεωρίας του τρελού. Τα συμπεράσματα, όπως πάντα, πρέπει να είναι δικά σου.
5: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε ένα αφιέρωμα στον Παρθενώνα. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
6: Grand Marseille Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Autoroute 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marseille Colfax. Τηλέφωνο 450-688-7773. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
5: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Φιλέ Μινιόν 19,48 το pound. Rib Steak Commercial 13,58 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Κατεψυγμένα κομμάτια κατσίκας 6,32 το pound. Στήθος κότας 5,87 το pound. Κοτόπουλο που τρέφεται με σιτηρά 3,15 το pound. Φτερούγες κότας 2,94 το pound. Λουκάνικα Ιταλικά ή Τουλούς 4,51 το pound. Χοιρινή κίδη για σουβλάκι 3,60 το pound. Κατσική σιαφέτα 9,5 το pound. Γεμιστές πράσινες ελιές 6,32 το pound. Τζατζίκι 6,78 το pound.
7: Το συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount, στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca. Ετοιμαστείτε για το φετινό πανηγύρι του Αγίου Ευτυχίου. Το καθιερωμένο πανηγύρι του Αγίου Ευτυχίου πραγματοποιείται αυτό το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου στο χώρο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 777 Σεν Ροκ. Θα μας διασκεδάσει το Absolute Disco Νίκος Παπαγιάννης και όπως πάντα θα έχουμε εκλεκτά πατροπαράδοτα φαγητά όπως βραστή κατσίκα, πιλάφι, σουβλάκια, λουκάνικα και σαλάτες. Ελάτε και φέτος στο πατροπαράδοτο πανηγύρι του Αγίου Ευτυχίου και διασκεδάστε σαν τον παλιό καλό καιρό με την φροντίδα του Ευτύχη Μακρυμανολάκη.
8: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο.
2: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Φράουλες του Κεμπέκ, 750 μιλιλίτρα, 2,99. Μοσχαρίσιες μπριζόλες, 9,99 το πάουντ. Ελαιόλαδο Κλεοπάτρα εξαιρετικά παρθένο, 3 λίτρα 23,99. Χοιρινό φιλέτο, 3,99 το πάουντ. Φρέσκες σαρδέλες, 5,99 το πάουντ.
8: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
0: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας, CFMB, 1280 AM, Montreal.
9: Σε νέα τροχιά έντασης, επιχειρεί να οδηγήσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις η Άγκυρα, επαναφέροντας στο προσκήνιο την αναθεωρητική τακτική περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, με αφορμή τη δημοσιοποίηση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό από την ελληνική κυβέρνηση. Τις τελευταίες ημέρες, η Άγκυρα συστηματικά ανεβάζει τους τόνους, ανακοινώνοντας δικά της θαλάσσια πάρκα και αμφισβητώντας το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο Αιγαίο, θέτοντας κατ' ουσίαν επιτακτικό δίλημα στην Ελλάδα για το πώς θα αντιμετωπίσει την τουρκική προκλητικότητα εφόλης της ύλης. Στο θέμα αναφέρθηκε ο αντινάβαρχος και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, Βασίλειος Μαρτζούκος.

Οδεύουμε προς κλιμάκωση. Εγώ αυτό βλέπω. Εκτός εάν σφυρίξουμε αδιάφορα. Αλλά αν θέλουμε να προασπίσουμε πραγματικά κυριαρχικά μας δικαιώματα, οδεύουμε προς κλιμάκωση. Διότι το φθινόπωρο θα έχουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου. Τα θαλάσσια πάρκα είναι στο ίδιο πλαίσιο, στο ευρύτερο πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας. Και αν προσέξουμε ποια είναι τα θαλάσσια πάρκα που κήρυξαν οι Τούρκοι, το μεν ένα παρεμβάλλεται μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το άλλο δε περικλεί πλήρως το σύμπλεγμα του Καστελορίζου και κατεβαίνει και πολύ πιο νότια, είναι μια τεράστια αχανής περιοχή μεταξύ Ρόδου και ανατολικότερα και πολύ νοτιότερα του Καστελορίζου. Τι σημαίνει αυτό? Θαλάσσια πάρκα κηρύσσει όποιος έχει κυριαρχικά δικαιώματα σε μια περιοχή. Εμείς φυλάγοντας κατά κάποιο τρόπο την ιστεροφημία μας, αν και αρχικά κηρύξαμε θαλάσσια πάρκα που περιείχαν και διεθνή ύδατα, στη συνέχεια το πήραμε πίσω και περιοριστήκαμε στα χωρικά μας ακριβώς για να μην μας προσάψουν τέτοια κατηγορία. Οι Τούρκοι όμως τα έβαλαν τα θαλάσσια πάρκα τους όχι στα χωρικά τους ύδατα, τα έβαλαν σε ύδατα βάσει διεθνούς δικαίου θαλάσσης ελληνικής δικαιοδοσίας. Άρα εκεί θέλουν να ασκήσουν κυριαρχικά δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, στο πεδίο? Εδώ θα δούμε παρεμποδίσεις Ελλήνων αλλιέων, θα δούμε να αλλιεύουν ανεξέλεκτα οι Τούρκοι, να κάνουν έρευνα διάσωση, να πετούν ντρόνς παντού. Με λίγα λόγια, η μεγάλη εικόνα είναι η εξής, ότι η Ανατολική Μεσόγειος, μια πρώτη ματιά, διαπιστώνει κανείς ότι δεσπόζει γεωγραφικά ο ελληνισμός. Χερσόνησο, Σέμου, Κρήτη, Κύπρος. Δεσπόζει κυριολεκτικά της Ανατολικής Μεσογείου. Αντί λοιπόν αυτό το γεωγραφικό πλεονέκτημα χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα, να το μετατρέψουμε και σε γεωπολιτικό, επιτρέπουμε τη σταδιακή σαλαμοποίηση και τη διαρκή υποχώρηση με αποτέλεσμα να απεμπολίσουμε αυτό το μοναδικό πλεονέκτημα που μας προσφέρει η γεωγραφία. Εκεί είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος. Ελπίζω και εύχομαι να προχωρήσουν τα ενεργειακά μας σχέδια παντού, και Νότιος Κρήτης και στο Ιόνιο που έχει προτεραιότητα. Δυστυχώς και εγώ δεν αισθάνθηκα και πολύ υπερήφανος όταν είδα την επένδυση της Meridian στο GSI, που σημαίνει πρακτικά ότι απεμπολίσαμε την Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου, που είναι και η νόμιμη, και σιωπηρά αποδεχτήκαμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα λοιπόν με τη Meridian ελπίζω και εύχομαι να συνοδεύεται η υλοποίηση του έργου με ισχυρή γαλλική παρουσία για προάσπιση των συμφερόντων έστω της Meridian, και όχι να δω κάποια Meridian να παρεμβάλλεται ζητώντας άδεια από την Τουρκία. Όλα αυτά είναι στο τακτικό πεδίο. Στο στρατηγικό πεδίο έπρεπε να έχουμε μια πολύ σταθερή, αυτόνομη, αυτόφωτη εθνική στρατηγική που δεν την έχουμε. Και δεν την έχουμε διότι όταν ο άλλος έχει κάζους μπέλι, σε απειλεί με κάζους μπέλι, όταν έχει μια γαλάζια πατρίδα που τη διδάσκει στα σχολεία και την εφαρμόζει και επίκειται και νομοσχέδιο, δεν μπορείς εσύ ακόμα να έχεις διακήρυξη των Αθηνών. Δεν μπορείς ακόμα να λες καρντάσι μου τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας και να δίνεις άλοθη προς κάθε κατεύθυνση. Στο στρατηγικό επίπεδο θα πρέπει να κάνουμε αυτό που εξ αρχής οφείλαμε να κάνουμε, δηλαδή σταθερή και μεθοδευμένη και συστηματική αποδόμηση της Τουρκίας σε όλα τα διεθνή φόρα, με αποδείξεις, καθημερινά. Το δεύτερο, να προχωράμε σε όλα τα προγράμματα τα εθνικά, χωρίς υπαναχωρήσεις και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Να αναπτύξουμε τα οπλικά μας συστήματα με αμιγώς επιχειρησιακά κριτήρια σε όσες νήσους είναι απαραίτητο, αδιαφορώντας για τις φοβέρες και τις απειλές των Τούρκων. Να οπλίσουμε τα ψαροκάϊκά μας, όλους τους ψαράδες μας, με κάμερες, ώστε να απαθανατίζουν κάθε επεισόδιο στο Αιγαίο και αυτό να πηγαίνει φακελωμένο σε όπου πρέπει να πάει. Και βεβαίως κάποτε να γίνουν και συλλήψεις. Όταν οι Τούρκοι ψαρεύουν εντός χωρικών υδάτων δυτικά της Πελοποννήσου και στη Τζιά, αδιαφορώντας για κάθε περιοριστικό μέτρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αυτά όλα δείχνουν ακριβώς ένα κράτος το οποίο
δεν μπορεί να επιβάλλει τους νόμους του. Συνεπώς, αυτά πρέπει να προσέξουν, να δείξουμε με λίγα λόγια αποφασιστικότητα στο στρατηγικό πεδίο, στο τακτικό πεδίο και να έχουμε από τώρα μια έτοιμη απάντηση για κάθε πιθανή πρόκληση της Τουρκίας από το φθινόπωρο και εντεύθεν. Διότι ενεργοποίηση θαλασσίων πάρκων ή εφαρμογή νομοσχεδίου γαλάζιας πατρίδας σημαίνει καθημερινές και πολυπίκυλες προκλήσεις. Για όλα αυτά πρέπει να έχουμε απαντήσεις. Είμαστε σε μια ρευστή εποχή όπου όλα πλέον είναι υπό αναδιαμόρφωση. Βλέπετε μια Αμερική η οποία ιτάται στρατηγικά, όχι στρατιωτικά αλλά στρατηγικά ιτάται και ψάχνει διέξοδο διαφυγής. Προσπαθεί να φτιάξει εδώ μια μετααμερικανική κατάσταση στην περιοχή, δημιουργώντας ενδεχομένως ή τουλάχιστον υπερθεματίζοντας για την πρόσφατη συμφωνία της ΜΕΚΑ. Και σε όλο αυτό το πράγμα η Τουρκία φαίνεται ότι διεισδύει και επιβραβεύεται γι' αυτό, γιατί πάντα είναι μπροστά σε πρωτοβουλίες. Δηλαδή, συμφωνία της ΜΕΚΑ, ένα. Συμφωνία για το ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα. Διείσδυση στη Λιβύη. Διείσδυση στη Συρία. Μοναδικό αντίπαλο εκεί έχει το Ισραήλ. Βλέπετε λοιπόν ότι η Τουρκία προγραμματίζει, προβαίνει σε πρωτοβουλίες και εμείς δυστυχώς ακολουθούμε. Δηλαδή όποτε μας χτυπάει τον τέφι για ειρήνη, τρέχουμε κι εμείς να υπογράψουμε συνθήκες ειρήνης. Όταν κλιμακώνει, τρέχουμε κι εμείς πίσω από την κλιμάκωση. Πρέπει λοιπόν κι εμείς να έχουμε μια δική μας στρατηγική, ανεξάρτητη από αυτά, η οποία θα στοχεύει κυρίως στην προάσπιση των δικών μας εθνικών συμφερόντων, κυριαρχικών δικαιωμάτων κλπ. Άρα λοιπόν τι λέω, ότι προς το τέλος της δεκαετίας αυτής, όταν θα έχουμε πλέον και αναπτύξει και περαιτέρω οπλικά συστήματα και αντιεροπορικά και στη θάλασσα και στον αέρα και ούτω καθεξής και τα F-35, θα καλό θα είναι να συμπέσει αυτή η συγκυρία με μια σειρά από νομικές πρωτοβουλίες μας, όπως για παράδειγμα συνορεύουσα ζώνη, όπως για παράδειγμα ευθείες γραμμές βάσεως. Γιατί δεν τις κάνουμε τόσα χρόνια, η Τουρκία τις έχει κάνει στο Αιγαίο. Οι ευθείες γραμμές βάσεως είναι οι ευθείες που κλείνουν ακριβώς κόλπους και ακροτήρια προκειμένου να μετρώνται με ευχέρεια η ΑΟΣ από εκεί. Η Τουρκία στο Αιγαίο το έχει κάνει από το 1964. Εμείς θα έπρεπε λοιπόν και εμείς από εκεί, άλλωστε αν γίνει η διευθέτηση, αν κηρύξουμε ΑΟΣ, από πού θα μετράμε? Δεν πρέπει να προηγηθεί αυτό? Έτσι. Άρα λοιπόν είναι πολλά νομικά θέματα που μπορούμε να προχωρήσουμε, διπλωματικά, οικονομικά, στρατιωτικά, και όταν όλα αυτά τα εναρμονίσουμε και φτάσουμε σε μια συγκυρία, σε ένα πικ, εκεί μπορούμε να κάνουμε και άλλα βήματα. Να κηρύξουμε την ΑΟΣ μονομερός, να κηρύξουμε 12 μίλια όπου νομίζουμε τέλος πάντων. Δεν ξέρω πού και πώς. Το Κυπριακό να προχωρήσει. Χρόνια τώρα παρακολουθούμε την Κύπρο τον μεγάλο ασθενή. Γιατί ανεχόμαστε τόσα χρόνια οι κατοχικές δυνάμεις να είναι 40.000 επάνω και κάτι η εθνική φρουρά να είναι 14. Και ρωτάω εγώ, γιατί να είναι 14 τόσα χρόνια? Γιατί δεν έχουμε ένα σώμα στρατού? Γιατί δεν εξοπλίζουμε κατάλληλα το νησί, ώστε να μην εξαρτώμαστε πάντα από τις καλές προαιρέσεις του Ισραήλ, της Αμερικής, της Γαλλίας? Βεβαίως πρέπει να επιδιώκονται και αυτές οι συμμαχίες, αλλά εμείς οι ίδιοι τι κάνουμε? Αυτά λοιπόν πρέπει να προσέξουμε, μια εθνική αμυγός στρατηγική η οποία προασπίζει πάνω απ' όλα εθνικά συμφέροντα, τα οποία δεν θα πρέπει να σταματήσουμε να τα καθορίζουμε γενικόλογα. Όλοι μιλάμε για εθνικά συμφέροντα. Ποια είναι αυτά? Θα επαναλάβω επιγραμματικά τι σημαίνει αποτροπή. Αποτροπή σημαίνει πρώτον να υπάρχουν πολιτικές κόκκινες γραμμές. Δεύτερον, να έχει την βούληση η πολιτική ηγεσία να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική ισχύ εάν και όποτε απαιτείται. Τρίτον, να διαθέτει σε αυτή την απαιτούμενη στρατιωτική ισχύ. Τέταρτον, να μην έχεις πολίτες του καναπέ, αλλά να είναι πολίτες έτοιμοι να υποστούν κόστος και θυσίες. Και πέμπτον, να έχεις και αποτρεπτική φήμη. Αποτρεπτική φήμη τι σημαίνει? Αυτή τη χτίζεις με τα χρόνια, όπως το Ισραήλ, που ξέρουν όλοι ότι όποιος το πειράξει θα πάρει απάντηση επί 5.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Στη ροή των γεγονότων.
2: Συνοπτική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν.
3: Προτάσσοντας το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε», ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για εθνική επιτυχία, αναφερόμενος στην πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026, συνδέοντας τη μεγάλη αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους με την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική ευθεία για τις εξαγγελίες εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο, η μείωση περαιτέρω φόρων με στόχο να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και ευνοϊκές παρεμβάσεις προς συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.
4: Μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία και ευελιξία για παροχές μεγαλύτερου προϋπολογισμού προσφέρει στην κυβέρνηση μείωση του δημόσιου χρέους, με την Ελλάδα να έχει αποπληρώσει πρόωρα οφειλές ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ την τελευταία επταετία. Χαρακτηρίζοντας εθνικό καθήκον τη μείωση του χρέους, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται σε ανάρτησή του στη νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μιλά για μια εξέλιξη που βάζει στο παρελθόν την ελληνική αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου ευρωπαϊκού κράτους και ταυτόχρονα για μια εξέλιξη με περιεχόμενο ανεκτίμητο. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110% στο 2031, κάτι που μεταφράζεται σε μεγαλύτερη

0: έργου με μια υψηλή τεχνική και οικονομική πολυπλοκότητα, αλλά και γεωπολιτικές ψυχές οι οποίες πρέπει να δουν. Έχουμε πλέον την συμμετοχή μιας γαλλικής εταιρείας με τεράστια εμπειρία σε ανάλογα και πολύ πιο, ενδεχομένως πολύ πιο μεγάλα έργα από την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου Ελλάδος. Υπάρχει η συνεχής, η τακτική επαφή σε ανώτατο επίπεδο των τριών κυβερνήσεων, ακριβώς αποδεικνύοντας την ιεράρχηση πολύ ύψηλα στις προτεραιότητες και των τριών κυβερνήσεων ως προς την υλοποίηση αυτού του έργου, και όχι μόνο γιατί αυτό το έργο είναι σημαντικό για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, όχι γιατί είναι σημαντικό τόσο για την Ελλάδα και για την Κύπρο, αλλά και για ολόκληρη την περιφερειακή σταθερότητα, την ενεργειακή περιφερειακή σταθερότητα, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ριζική ανατροπή σημειώνεται στο γεωστρατηγικό σκηνικό της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς η προσπάθεια της Τουρκίας να μπλοκάρει τη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας προσκρούει στη σύμπραξη Αθήνας-Λευκοσίας και Παρισιού. Ο Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου Μιχάλης Δαμινιανός επιβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για το υπερκαλώδιο βρίσκεται πρώτο πυλόν. Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται η έκδοση της σχετικής ναυτέξ για τη διενέργεια βυθομετρήσεων. Τις έρευνες αναλαμβάνει ένα υπερσύγχρονο γαλλικό σκάφος, εξέλιξη που σηματοδοτεί τη δυναμική εμπλοκή της Γαλλίας και στέλνει σαφές μήνυμα αποτροπής προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού κολοσσού Meridiam στο έργο μεταβάλλει τις ισορροπίες στην περιοχή. Ενώ στο παρελθόν τουρκικά σκάφη είχαν παρενοχλήσει ιταλικό ερευνητικό πλοίο, η κυπριακή πλευρά αποκαλύπτει ότι σε περίπτωση νέων τουρκικών προκλήσεων, το γαλλικό ερευνητικό σκάφος θα συνοδεύεται άμεσα από πολεμικό πλοίο του γαλλικού ναυτικού. Η στρατηγική αυτή αναβάθμιση αποτελεί καρπό διπλωματικών διαβουλεύσεων στο ανώτατο επίπεδο. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Η γαλλική παρουσία κλειδώνει την ασφάλεια στην περιοχή σε συνέχεια της διμερούς στρατηγικής συμφωνίας του Νοεμβρίου του 2025. Στο οικονομικό σκέλος, η Λευκοσία παρακολουθεί το κατασκευαστικό κόστος ώστε να αποτραπεί τυχόν επιβάρυνση των καταναλωτών στους λογαριασμούς ρεύματος. Σε περίπτωση αύξησης του προϋπολογισμού, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να εξετάσει πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα αναμένεται η αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την σφράγιση της ευρωπαϊκής στήριξης.
2: Νέες φουρτούνες στο Αιγαίο προκαλεί Άγκυρα, με τον Ταγίπ Ερντογάν να προχωρά στην ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται και πέραν των τουρκικών υδάτων. Η Τουρκία, που επιχειρεί τη δημιουργία τετελεσμένων, μπαίνει σφήνα σε περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας μεταξύ Λίμνου Σαμοθράκης και περικυκλώνει το Καστελόριζο. Η Αθήνα χαρακτηρίζει παράνομα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, διαμηνύοντας ότι οι ενέργειες αυτές υπονομεύουν σοβαρά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
3: Με τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία έχει ένα διπλό στόχο: να απομονώσει το Καστελόριζο, στο οποίο δεν αναγνωρίζει δικαίωμα σε ΑΟΣ, και να μπει σφήνα ανάμεσα σε Σαμοθράκη και Λίμνο. Σοβαρή υπονόμευση των σχέσεων βλέπει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
4: Ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών.
3: Η κίνηση της Άγκυρας πυροδότησε σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, ειδικά για την πολιτική των ήρεμων νερών. Η Τουρκία διεκδικεί ρόλο πρωτοκαθεδρία στην ευρύτερη περιοχή και μέσω της συμφωνίας της Μέκας, για την οποία δήλωσε πολύ ευτυχής ο Ντόναλντ Τραμπ.
5: Η συμφωνία της Μέκας δείχνει πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και οι χώρες αυτές επιτέλους θα είναι ικανές να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους με ουσιώδη τρόπο.
3: Ο Ταγίπ Ερντογάν θύμισε στον Ντόναλντ Τραμπ την υπόσχεσή του για τα F-35 και δήλωσε πως θέλει και την Αίγυπτο στη συμφωνία.

0: Γωνία της Μέκκας.
1: Ναι, αυτό είναι το καθημερινό περιβάλλον και έχουμε άλλες 12 συνολικά παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος και από 3 drones. Άλλες 12 λοιπόν παραβιάσεις. Είχαμε το τελευταίο διάστημα πάρα πολλές, πολλαπλές. Έσως ενδεχομένως να έχουμε ξεπεράσει και τις 100. Έχουμε επίσης και εμπλοκές, έχουμε και υπερπτήσει πάνω από το Φαρμακονήσι. Αυτό λοιπόν είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ήρθε αυτό που ονομάζουμε πρόκληση, που θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι μια απλή πρόκληση, αλλά μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, που ενδεχομένως να γίνει και πιο σοβαρή, ίσως και επικίνδυνη. Πότε? Όταν η Ελλάδα με το δικό της σχεδιασμό και η Τουρκία με το δικό της σχεδιασμό για τα θαλάσσια πάρκα προσπαθήσουν να τα κάνουν πράξη, δηλαδή όταν θα θέλουν να τα εφαρμόσουν στο πεδίο, στη θάλασσα. Τι θα γίνει λοιπόν αν η Ελλάδα πάει να εφαρμόσει τα δικά της θαλάσσια πάρκα, που θυμίζω ότι είναι εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, δηλαδή μέσα στα 6 ναυτικά μίλια? Θα πάνε τουρκικά πολεμικά πλοία, διότι η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχουν νησιωτικοί σχηματισμοί που δεν ανήκουν στην Ελλάδα? Θα πάει λοιπόν η Τουρκία να εφαρμόσει το δικό της θαλάσσιο πάρκο και θα απομονώσει, θα αποξενώσει το Καστελόριζο από την υπόλοιπη Ελλάδα, ή θα δεχθεί η Ελλάδα να μπει η Τουρκία ανάμεσα σε δύο ελληνικά νησιά, τη Σαμοθράκη και την Λίμνο? Καταλαβαίνετε δηλαδή πως το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι η Τουρκία τι θέλει να εφαρμόσει? Θέλει να εφαρμόσει αυτό που ονομάζει γαλάζια πατρίδα. Και τι λέει αυτό? Ότι μόνο η χερσαία Ελλάδα και η χερσαία Τουρκία έχουν υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη, όχι τα νησιά. Και γι' αυτό μας εμφανίζει τον 25ο μεσημβρινό ως μια γραμμή διχοτόμησης. Και πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσα νησιά ελληνικά είναι ανατολικά αυτού του μεσημβρινού προς την Τουρκία, θα καλύπτονται από την τουρκική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Είναι δυνατόν αυτό να το δεχθεί ποτέ η Ελλάδα? Γι' αυτό λοιπόν οι εξελίξεις από πολύ σοβαρές μπορεί να γίνουν και πολύ επικίνδυνες. Εκτός πια και αν πάμε στη λογική, τα παγώνουμε, τα αφήνουμε στα χαρτιά και αφήνουμε το χρόνο να προχωρήσει.
2: Νέα επικοινωνιακή επίθεση εξαπέλυσε η Τουρκία με αφορμή το κυπριακό κοίτασμα φυσικού αερίου Κρόνος. Η τουρκική εφημερίδα Sözcü επαναφέρει το αφήγημα περί δήθεν τουρκικών δικαιωμάτων στην περιοχή, υποστηρίζοντας προκλητικά ότι η ανάπτυξη του κοιτάσματος από την Κυπριακή Δημοκρατία και τις διεθνείς εταιρείες αποτελεί κλοπή του φυσικού αερίου της Τουρκίας. Το κοίτασμα Κρόνος βρίσκεται στο τεμάχιο 6 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και αναπτύσσεται από τις εταιρείες ΕΝΗ και Total Energies. Με εκτιμόμενη ποσότητα περίπου 3,1 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, το κοίτασμα αποτελεί σημαντικό ενεργειακό πόρο. Ο σχεδιασμός προβλέπει την αξιοποίηση των υποδομών της Αιγύπτου για την επεξεργασία και τη διοχέτευση του αερίου στις διεθνείς αγορές. Η Sözcü φιλοξενεί τις θέσεις του απόστρατου ναυάρχου Cem Gürdeniz, θεωρητικού της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος υποστηρίζει ότι το τεμάχιο 6 εμπίπτει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Ο Gürdeniz προβάλλει τον ισχυρισμό περί συμφωνιού φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι η άντληση επηρεάζει την πίεση του ταμιευτήρα. Ωστόσο, δεν παρουσιάζεται κανένα συγκεκριμένο γεωλογικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο ταμιευτήρας εκτείνεται σε περιοχή που διεκδικεί η Άγκυρα, καθιστώντας τον ισχυρισμό περικλοπής καθαρή προπαγάνδα. Παράλληλα, η τουρκική πλευρά επαναφέρει την υπόθεση του ερευνητικού σκάφους Oruç Reis, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία υποχώρησε στο παρελθόν λόγω πιέσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο ίδιο αφήγημα εντάσσεται και το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector, καθώς η Άγκυρα αντιμετωπίζει με καχυποψία τις ενεργειακές υποδομές που ενισχύουν τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Όσο η αξιοποίηση του κοιτάσματος Κρόνος προχωρά σε πιο όριμο στάδιο, η Τουρκία επιχειρεί να παρουσιάσει κάθε στρατηγική εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο ως τετελεσμένο εις βάρος της. Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό προκάλεσε η δημοσίευση χάρτη από την κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστή ως CENTCOM, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο χάρτης που αναρτήθηκε στα μέσα Αυγούστου του 2026 στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης δεκαήμερης περιοδίας του διοικητή ναυάρχου Μπραντ Κούπερ στη Μέση Ανατολή εμφάνιζε την Κύπρο με διαχωριστική γραμμή, παρουσιάζοντας το κατεχόμενο βόρειο τμήμα ως ξεχωριστή οντότητα. Η ανάρτηση προκάλεσε ακαριαία την αντίδραση Ελληνοκυπρίων, Ελλήνων χρηστών και αναλυτών, οι οποίοι έκαναν λόγο για σοβαρό διπλωματικό ατόπιμα που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις επίσημες θέσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των ίδιων των ΗΠΑ για το Κυπριακό, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στον αντίποδα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης όπως η εφημερίδα Star, καθώς και μέσα στα κατεχόμενα έσπευσαν να εκμεταλλευτούν το περιστατικό. Η τουρκική πλευρά επιχείρησε να αξιοποιήσει το χαρτογραφικό σφάλμα, ισχυριζόμενη ότι ενισχύει τη θέση της για λύση δύο κρατών, παρουσιάζοντας τον Βορρά ως τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και τον Νότο ως ελληνοκυπριακή διοίκηση.
0: Grand Marseille Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Οτορούτ 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marseille Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
3: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Φιλέ μινιόν 19,48 το pound. Rib steak commercial 13,58 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Κατεψυγμένα κομμάτια κατσίκας 6,32 το pound. Στήθος κότας 5,87 το pound. Κοτόπουλο που τρέφεται με σιτηρά 3,15 το pound. Φτερούγες κότας 2,94 το pound. Λουκάνικα Ιταλικά ή Τουλούς 4,51 το pound. Χοιρινή κίβη για σουβλάκι 3,60 το pound. Κατσική σιαφέτα 9,5 το pound. Γεμιστές πράσινες ελιές 6,32 το pound. Τζατζίκι 6,78 το pound.
4: Το συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
5: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά.
4: φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο San Leonardo. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
6: Για ένα τέλειο γάμο και βάπτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142.
7: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
8: Παρικιακές δραστηριότητες.
9: Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η Φιλία σας καλωσορίζει στην καινούργια περίοδο 2026-2027, την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 μεσημέρι, στην αίθουσα του Συλλόγου Αρκάδων στο Λαβάλ, 4391 σε Μαρτέν Ουέστ, και στο Μόντρεαλ, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, στο 821 Όγγιλβι. Ελάτε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε για όλα, και να περπατήσουμε όλοι μαζί στην καινούργια χρονιά, για να την κάνουμε χαρούμενη και σημαντική για όλους μας και για την ελληνική παρικία, μέσα από τα προγράμματα και τις δραστηριότητες της φιλίας. Θα γίνει η εγγραφή μελών και θα προσφερθεί δωρεάν μεσημεριανό. Μουσική με τον Ανδρέα Πλαστουργό. Από τη φιλία.
10: Ουόκαθον 2026. Αγαπητά μέλη και φίλοι του οργανισμού Τρίτης Ηλικίας η Φιλία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διοργανώνεται από τη Φιλία για 20η φορά η πορεία για την ενίσχυση των Milson Wheels, του προγράμματος που πηγαίνει ζεστό φαγητό στα σπίτια ηλικιωμένων, αρρώστων και όχι μόνο. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα συναντηθούμε στον Σύλλογο Αρκάδων, 4391 σε Μαρτέν Ουέστ, για να βοηθήσουμε με μία έστω και μικρή προσφορά να μαζευτούν ορισμένα χρήματα για το τόσο αναγκαίο αυτό πρόγραμμα. Η εγγραφή είναι 10 δολάρια και το περπάτημα θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι στο κοντινό πάρκο. Θα γυρίσουμε στο Σύλλογο Αρκάδων, όπου θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες δωρεάν μεσημεριανό. Σας περιμένουμε να βοηθήσετε αυτό το πρόγραμμα, που τόσοι ηλικιωμένοι το χρειάζονται. Για τις δωρεές σας, μπορείτε να έχετε και φορολογική απόδειξη, εάν βέβαια σας χρειάζεται. Ελάτε και υποστηρίξτε την τρίτη ηλικία, γιατί και αυτή έχει τις ανάγκες της. Εκεί που είσαι ήμουνα, και εδώ που είμαι θάρθης.
11: Ετοιμαστείτε για το φετινό πανηγύρι του Αγίου Ευτυχίου. Το καθιερωμένο πανηγύρι του Αγίου Ευτυχίου πραγματοποιείται αυτό το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου στο χώρο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 777 Saint Rock. Θα μας διασκεδάσει το Absolute Disco Νίκος Παπαγιάννης και όπως πάντα θα έχουμε εκλεκτά πατροπαράδοτα φαγητά όπως βραστή κατσίκα, πιλάφι, σουβλάκια, λουκάνικα και σαλάτες. Ελάτε και φέτος στο πατροπαράδοτο πανηγύρι του Αγίου Ευτυχίου και διασκεδάστε σαν τον παλιό καλό καιρό με την φροντίδα του Ευτύχη Μακρυμανολάκη.
12: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε ένα αφιέρωμα στον Παρθενώνα. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
7: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα, κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους λαϊκούς τραγουδιστές. Μια φωνή γεμάτη συνέστημα που απογείωσε τα τραγούδια του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου τη δεκαετία του 60.
1: Ο Πουλόπουλος είναι ένας από τους καλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές. Ένας τραγουδιστής που είχε μια ιδιόρυφη φωνή, εφηβική θα έλεγα. Θα πιω απόψε το
0: φεγγάρι. Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι αν ο ελληνικός κινηματογράφος είχε φωνή, αυτή ήταν σίγουρα η δική του. Η φωνή ενός φτωχού παιδιού από την Καρδαμίλη που έμελε να μεγαλουργήσει. Ο Γιάννης Πουλόπουλος ορφάνεψε στα 5 του χρόνια από μητέρα και έζησε στερημένα χρόνια στο Περιστέρι με τον πατέρα και τον αδελφό του. Από μικρός όμως είχε δείξει την κλίση του στη μουσική.
2: Ένα πράγμα δεν μπορεί να μάθεις. Να τραγουδάς. Ή γεννιέσαι ή αυτό δεν μαθαίνεται.

0: όμως η εποχή του νέου κύματος, το οποίο ο Γιάννης Πουλόπουλος ακολουθεί. Γράφει και συνθέτει δικά του τραγούδια, όπως το «Θα ήθελα νάχα», που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και τραγουδάει στις μπουάτ της Πλάκας.
1: Κάποιο αγάλμα που μύθε με θυμηθήκε.
0: Το 1966 έρχεται σε επαφή με το Μίμι Πλέσα, μια συνεργασία που άφησε εποχή στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Αφορμή η ταινία musical «Οι θαλασσιές οι χάντρες».
2: Ο Γιάννης, έχουμε κάνει πολλά τραγούδια για τον κινηματογράφο και μάλιστα όχι σε ταινίες που έπαιζα, σε ταινίες που δεν έπαιζα. Ήξερε μουσική και είχε ευγένεια. Κάτι που λείπει σήμερα από αυτούς τους καλλιτέχνες.
1: Γέλαγε η Μαρία, η Μαρία.
0: Ο δρόμος των Μίμι Πλέσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου θα γίνει το πιο επιτυχημένο σε πωλήσεις άλμπουμ στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Έκτοτε γίνεται το μεγαλύτερο όνομα του ελληνικού τραγουδιού, ο χρυσός ερμηνευτής, όπως τον αποκαλούσαν.
3: Νομίζω πως υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές, είστε εκπρόσωπος του νέου κύματος, μια γενιά ολόκληρη τραγουδιστών βασίστηκε στα τραγούδια του Γιάννη.
0: Στις αρχές της δεκαετίας του 70, μόλις που πρόλαβε τη σύλληψη από τα όργανα της Χούντας, μιας και το τραγούδι των Γιώργου Κατσαρού Πυθαγόρα «Πάμε για ύπνο Κατερίνα» θεωρήθηκε αντιστασιακό.
1: Δεν θέλω δάκρυα και συγκινήσεις στο χωρισμό.
0: Το 1999 αποφάσισε να αποσυρθεί από τη δισκογραφία και τα νυχτερινά κέντρα. Μια απόφαση που τέριαζε με τον σεμνό του χαρακτήρα. Άνθρωπος μετρημένος, έφυγε αθόρυβα, αφήνοντας όμως πίσω του χρυσές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Εγώ ήμουν ένα άγνωστο παιδί. Βγήκα λοιπόν στο θίασο αυτών της σχολημένης Καρέζης, του Κουρκουλού, του Παγιανόπουλου, του Βαγγέλη Σουλινού, αυτή ήταν του Ιάκωβου του Καμπανέλη, τη σκηνοθεσία, όλα αυτά τα πράγματα. Και βγήκα ένα παιδί να πει δύο τραγούδια μέσα στη θεατρική παράσταση. Το κατάλαβα από το χειροκρότημα που μου έκαναν, γιατί ήμουν τελείως άγνωστος. Και λέω, κάτι γίνεται. Κατάλαβε μετά από μια εβδομάδα που είχε ανοίξει το θέατρο, που με ζήτησε από μια τρομπουάτ να πάω να τραγουδήσω με ένα πιάνο, γιατί τότε δεν ήξερα κιθάρα. Και είχαμε ένα πιανίστα και έπαιζε, και εγώ έλεγα τα τραγούδια. Και έπαιρνα 50-60 δραχμές εκεί πέρα, και άλλες 100 από εκεί, και ήταν καλύτερα τα πράγματα. Ο Μίκης ο Θεοδωράκης, παιδιά, μην γελιόμαστε. Είναι ο Μίκης ο Θεοδωράκης. Αυτός είναι μόνος του. Ο Σταύρος Καρχάκος υπήρξε ένας πολύ μεγάλος συνθέτης. Τα τραγούδια του δηλαδή ήταν θεϊκά. Ο Μάνος ο Χατζηδάκης ήταν ένας πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ μεγάλος ερωτικός συνθέτης, που έγραψε θεία πράγματα, πράγματι. Και οφείλουμε να τα σπαστούμε για να το σεβαστούμε αυτό το πράγμα. Αλλά και ο Γιάννης Σπανός έγραψε τα ίδια περίπου. Ευτυχία είναι να έχεις οικογένεια, να είσαι υπερήφανος που την έχεις, να έχεις μια κόρη που την αγαπάς, να έχεις μια γυναίκα που την αγαπάς και τη σέβεσαι. Αυτό βέβαια ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Ότι ο Θεός ήταν πάρα πολύ καλός μαζί μου. Και τον ευχαριστήσα και τότε και τον ευχαριστώ και τώρα και τον ευχαριστώ κάθε μέρα που μου χάρισε αυτό το πράγμα. Γιατί πιστεύω ότι η μεγάλη τέχνη στο χώρο μας είναι το τραγούδι. Γιατί αυτό το πράγμα στο χαρίζει ο Θεός τη φωνή. Όπως μεγάλη τέχνη είναι η ποίηση. Γιατί πάλι αυτό το χαρίζει ο Θεός. Το χαρίζει, δεν γίνεσαι ποιητής πηγαίνοντας σε μια σχολή. Γίνεσαι ένας θαυμάσιος ηθοποιός αν έχεις ταλέντο και πας και σε μια σχολή. Αλλά εκεί θα πας σχολείο. Στην περίπτωση τη δικιά μας, των τραγουδιστών, πιστεύω, χωρίς να φανεί εγωιστικό, ότι η μεγαλύτερη τέχνη που υπάρχει παγκόσμια είναι η φωνή, είναι το τραγούδι και η ποίηση. Αισθάνομαι λοιπόν υπερήφανος που ήμουν εκλεκτός του Θεού. Αν το θέσουμε έτσι, που μου χάρισε όλα αυτά που μου χάρισε.

0: Ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιάννης Πουλόπουλος έφυγε από τη ζωή στις 23 Αυγούστου 2020.
1: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
0: 23 Αυγούστου 2016. Φεύγει από τη ζωή ο δημοφιλής ηθοποιός και τραγουδιστής Ανδρέας Μπάρκουλης.

0: Ο Ανδρέας Μπάρκουλης ήταν Έλληνας ηθοποιός του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης.
1: Δεν αγαπώ άλλη. Αλλά αυτή η γυναίκα είναι η γυναίκα μου.
2: Τι είναι?
1: Η γυναίκα μου.
0: Υπήρξε ένας από τους εμβληματικούς ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου. Γεννήθηκε στον Πειραιά στις 4 Αυγούστου του 1936. Από τα εφηβικά του χρόνια συμμετείχε σε διάφορες παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας με το θείασο των Σπύρου Μουσούρη Κρινιός Παπά, παράλληλα με τις θεατρικές σπουδές του στη σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο το 1956 και στον κινηματογράφο το αμέσως επόμενο έτος με την ταινία «Μαρία Πενταγιώτισσα». Ένα μικρό διάστημα της ζωής του το πέρασε στην Αμερική, όπου ασχολήθηκε επαγγελματικά με το τραγούδι. Υπήρξε ένας από τους γοητευτικότερους ζεν πρεμιέ της δεκαετίας του 60. Ενδεικτικό της έγκλης του αυτής είναι το σλόγγαν «Κορίτσια ο Μπάρκουλης». Η πετυχημένη καλλιτεχνική πορεία. Η πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο έγινε το 1956 με τον κορυδαλό του Ζάνα Νούι και στον κινηματογράφο ένα χρόνο αργότερα στην ταινία του Κώστα Ανδρίτσου «Μαρία Πενταγιώτισσα», δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Ποτέ δεν θα φύγει από τα χείλη μου αυτή η δροσιά, Μαρία.
2: Σαν ήρθε χειμώνας, τα ξαναλέμε.
1: Στις καρδιές που ζέσταιναν τα μάτια σου δεν έρχεται χειμώνας.
0: Το θελκτικό παρουσιαστικό του, η ευγενική φυσιογνωμία και η φυσική του γοητεία γρήγορα τον καθιέρωσαν ως τον πιο δημοφιλή πρωταγωνιστή του ελληνικού κινηματογράφου της εποχής εκείνης. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης έπαιξε σε περισσότερες από 100 ταινίες, ερμηνεύοντας σπουδαίους ρόλους σε δραματικές ταινίες όπως «Κοινωνία ώρα 0», «Κοντσέρτο για πολυβόλα», «Όλγα αγάπη μου», αλλά και κωμωδίες όπως «Ο Μιμίκος και η Μέρη», «Μία Ιταλίδα στην Ελλάδα», «Διακοπές στην Αίγινα», «Το Δόλωμα», «Τζένι Τζένι» και «Μία τρελή τρελή σαραντάρα». Το θέατρο πέρασε σχεδόν από όλα τα είδη και συνεργάστηκε με όλα τα μεγάλα ονόματα της εποχής εκείνης. Σε όποια παράσταση κι αν έπαιζε, τα καθίσματα γέμιζαν από θαυμάστριές του, που εκτός από το υποκριτικό του ταλέντο, ήθελαν να θαυμάσουν από κοντά και τα φυσικά του κάλλη. Ο ηθοποιός ήταν ένας από τους ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου, τίτλο που διατηρεί μέχρι και σήμερα. Παρόλο που ο ίδιος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι έκανε προσπάθειες για να αποφύγει την ετικέτα του Star. Σύμφωνα με τον συνάδελφό του Κώστα Βουτσά, η φράση που ταυτίστηκε με τον ηθοποιό ξεκίνησε από μία παρέλαση που παρευρέθηκε. Όταν μία κοπέλα αντιλήφθηκε την παρουσία του, φώναξε στις υπόλοιπες «Κορίτσια ο Μπάρκουλης» και αμέσως οι περισσότερες άφησαν το βήμα και έτρεξαν προς το μέρος του. Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι την έκφραση χρησιμοποιούσε και ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Μίμη Στεφανάκης όταν ετοιμαζόταν να σουτάρει. Ο απόλυτος ζεν πρεμιέ. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης παντρεύτηκε 3 φορές και απέκτησε 3 παιδιά. Από τη ζωή του Ανδρέα Μπάρκουλη πέρασαν πολλές γυναίκες. Ο ίδιος έλεγε ότι ήταν δύσκολο να στεριώσει μία και μοναδική στο πλάι του εξαιτίας της τόσο έντονης και ιδιορυθμής καθημερινότητάς του. Επί σειρά δεκαετιών ήταν ο απόλυτος ζεν πρεμιέ της μεγάλης οθόνης και η φήμη τον ακολουθούσε παντού, δημιουργώντας προβλήματα στις σχέσεις του. Ποια γυναίκα θα κάθεται δίπλα να σε περιμένει 1,5 ώρα όταν σε έχουν αποκλείσει στη λυκόβρηση και σου ζητάνε ένα γυμνάσιο ολόκληρο αυτόγραφα? Κάποια στιγμή θα σου πει «Εαϊσιχτήρ», είχε δηλώσει ο πρωταγωνιστής. Από τη ζωή του όμως πέρασαν και πολλές άλλες επώνυμες γυναίκες, ανάμεσά τους η Ματούλα, η Τζένι Καρέζη και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Στην αυτοβιογραφία του αναφέρεται και στο χαστούκι που του είχε δώσει η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία «Έρωτα στους αμόλοφους». Το χαστούκι ήταν τόσο φυσικό που ο ηθοποιός έφυγε από το πλάνο, όπως έπρεπε, από τη δύναμη της Αλίκης. Η σχέση του με την Τζένι Καρέζη δημιουργήθηκε στην ταινία «Τζένι Τζένι». Ο έρωτας τους τελείωσε όταν η ηθοποιός πήγε στη Γαλλία για σπουδές και απομακρύνθηκαν. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του γνώρισε τη Μαρία, τη γυναίκα της ζωής του, όπως την αποκαλούσε, η αγάπη της οποίας τον έκανε να εγκαταλείψει τις κακές συνήθειες. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης όμως είχε και περιπέτειες με τον νόμο. Ο αείμνηστος ηθοποιός είχε συλληφθεί να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ και δεν είχε τα χρήματα για την εξαγορά της ποινής που του επέβαλαν οι δικαστές του αυτόφορου τριμελούς πλημελιωδικίου της Αθήνας, οι οποίοι αποφάσισαν η έφεσή του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και έτσι οδηγήθηκε στη φυλακή. Η περιπέτεια του ηθοποιού ξεκίνησε όταν παραβιάζοντας τον κόκκινο σηματοδότη συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγάκι και προκάλεσε υλικές ζημιές, ενώ ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι. Το ποσό για την εξαγορά της ποινής του, τρίμηνη φυλάκιση, ανερχόταν στις 500.000 δραχμές. Τελικά ο ηθοποιός κατάφερε να εξαγοράσει την ποινή του με τη βοήθεια της ηθοποιού Άννας Φόνσου και το κοινοφελές της ίδρυμα το σπίτι του ηθοποιού και αφέθηκε ελεύθερος. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, εκτός από προβλήματα υγείας, αντιμετώπισε και σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Παρόλο που την εποχή της μεγάλης ακμής του ελληνικού κινηματογράφου, πολλοί ηθοποιοί έπαιρναν πενιχρά χρήματα, ο Μπάρκουλης ήταν ένας από τους πιο καλοπληρωμένους ηθοποιούς. Ήταν όμως πολύ σπάταλος. Δεν υπολόγιζε τα χρήματα και δεν δίσταζε να δίνει δανεικά σε όποιον το ζητούσε. Επίσης έπαιρνε πολύ ακριβά δώρα στις σχέσεις του. Αυτό τον οδήγησε να μην έχει προνοήσει για το μέλλον, κάτι που δυστυχώς βρήκε μπροστά του όταν αρρώστησε. Τα τελευταία χρόνια πριν φύγει από τη ζωή το 2016, ο ηθοποιός μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία λόγω της επιβαρημένης κατάστασης της υγείας του. Γύρω στο 2014, όταν η υγεία του κλονίστηκε ξανά, η σύζυγός του Μέρι είχε εξομολογηθεί στα μέσα ότι η οικογένειά της προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βρει οικονομικό στήριγμα, πουλώντας ακόμη και αντικείμενα συναισθηματικής αξίας. Συγκλονισμένος, ο γιατρός που ανέλαβε τον Ανδρέα Μπάρκουλη είχε περιγράψει τότε στην εφημερίδα Espresso πώς αντιλήφθηκε τα προβλήματα υγείας του ηλικιωμένου ηθοποιού, που οφείλονταν κατά ένα μεγάλο μέρος σε ηλιπή σύτηση. Όταν είδα τον Ανδρέα, παρουσίαζε προβλήματα υποσυτισμού. Ζήτησα την επόμενη μέρα να έρθει στο ιατρείο, όπου τον μετέφεραν στα χέρια, αφού πλέον δεν μπορούσε να κουνήσει τα άκρα του. Χρειάζεται πολλές εξετάσεις, καθημερινή μέτρηση του ζαχάρου και πουλωτικές αλυφές. Ο Ανδρέας είναι απόλυτα κλινήρης, δήλωνε ο παθολόγος και διαβητολόγος Δημήτρης Ιωάννου. Η Μέρι Μπάρκουλη, ο άνθρωπος που στάθηκε σαν βράχος δίπλα στο μεγάλο ηθοποιό όλα εκείνα τα χρόνια, είχε σοκαριστεί όταν ενημερώθηκε για την αιτία που η υγεία του Ανδρέα Μπάρκουλη χειροτέρεψε. Η ίδια δεν είχε αντιληφθεί ότι ο σύζυγός της είχε πάθει ασυτεία. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Πίστευα ότι είχε βαρύνει τον τελευταίο καιρό, διότι έχει και ένα ιστορικό με αρκετές παθήσεις. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Χρειάζεται ποιότητα στη διατροφή του. Δεν την είχε και γι' αυτό είναι τόσο αδύναμος. Είχε δηλώσει η ίδια την περίοδο εκείνη.
3: Με τρομάζει γιατί λέω ως πότε θα μπορώ να διαβάζω τα σημάδια.
4: Σήμερα είναι διάθετος.
3: Σήμερα είναι καλά, χαμογελάει, μιλάει.
0: Στο πλευρό του μέχρι το τέλος ήταν η σύζυγός του Μέρι, ενώ από το δωμάτιό του δεν έλειψαν ο γιος τους Νίκος, η κόρη του Βίκη και τα τρία εγγόνια του, καθώς και φιλικά του πρόσωπα όπως η Ρένα Κουμιώτη. Μαζί του ήταν επίσης ο φίλος και κουμπάρος του, ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Δαναός, ο οποίος και περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του αγαπημένου ηθοποιού. Μπαίναμε μέσα, μας έσφιγγε το χέρι, μας το έπιανε, άνοιγε τα μάτια και μετά τα έκλεινε. Μας χαιρετούσε. Ξέραμε ότι θα φύγει. Το περιμέναμε. Όσο για την τελευταία επιθυμία του Ανδρέα Μπάρκουλη, είναι να φερθούν στη Μέρη και στον Νίκο όπως φερόντουσαν και σε εκείνον, αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Δαναός. Τα σημαντικά προβλήματα υγείας, η οικονομική κατάσταση που περιήλθε στα όρια της φτώχειας και η κατάπτωσή του απασχολούσε συχνά τα ρεπορτάζ των μεσημβρινών εκπομπών. Δεν είχε το τέλος που του άξιζε. Δεν έφυγε από τη σκηνή της ζωής με τρόπο αντίστοιχο της λάμψης που απόλαυσε στη νιώτη του. Ο αγαπημένος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή τελικά σε ηλικία 80 ετών το 2016, έπειτα από σκληρή μάχη που έδωσε νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Αγία Όλγα. Μπορεί ο Ανδρέας Μπάρκουλης να έφυγε από τη ζωή, όμως σίγουρα θα μείνει αξέχαστος μέσα από τις αναρρύθμιτες ταινίες του.
1: Δεν χρειάζεται να ξανασυστηθούμε, βέβαια.
2: Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
1: Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις πολύ καλά.

Και κάπου εδώ φίλοι μας, το πρόγραμμά μας έφτασε στο τέλος του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο την ίδια πάντοτε ώρα. Γεια σας.